0: δάκρυα βροχή.
1: Δάκρυα βροχή.
0: Τέλος δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί.
1: Ποιος θα βρεθεί.

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με πολλές καλημέρες. Θα συνεχίσουμε με μια ευχή για καλή, όμορφη και επικοδομητική Κυριακή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα ακολουθήσουμε βεβαίως και θα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις περιοχές που δοκιμάζονται πάρα πολύ και δοκιμάστηκαν όλο το βράδυ. Δεν σταματάνε τα μέτωπα. Δεν σταματάνε, τώρα τι να σας πω, είναι σε πύρινο κλειό, η Βένιζα, η Ψάθα. Έχουν ξεκινήσει ευτυχώς ρήψεις στα αέρια μέσα. Είχαμε μια νέα φωτιά τη νύχτα στην Κεφαλονιά. Μάχη και στη Φωκίδα. 6 μηνύματα του 112 στην Κεφαλονιά, παρακαλώ. Πάνω από 66.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε 59 νέες πυρκαγιές. Μέσα σε ένα 24ωρο. Να τα βάλουμε τα πράγματα όμως και να τα επιτρέψουμε να τα πάρουμε από την αρχή. Διότι δεν είμαι μόνος μου εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Απέναντί μου είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Ήταν δύσκολη η βραδιά. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο περισσότερο για να ενημερώσουμε όσους περισσότερους βρίσκονται εκεί έξω, συμπολίτες μας, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ασφαλώς να προσπαθήσουμε να σας καθοδηγήσουμε. Βεβαίως θέλουμε και τη δική σας καθοδήγηση. Όλοι οι οδηγοί οι οποίοι πηγαίνετε προς τα σημεία, είσαστε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, πάντα με προσοχή σε κάθε περίπτωση. Στο 211-208-200 μπορείτε να καλείτε. Εκεί σας περιμένει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύη μας, η οποία και εχθές εκτελώντας χρέη παραγωγής, καταφέραμε και βγάλαμε τους πάντες στον αέρα. Όλους τους τοπικούς άρχοντες, το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, για να ενημερωθούμε όλοι μαζί για την κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Χωρίς πολλά κορδελάκια, νομίζω το καταλαβαίνετε. Με τελείως διαφορετικό τρόπο θα ξεκινούσαμε και εχθές και σήμερα την εκπομπή, αλλά τα γεγονότα δυστυχώς μας έχουν προλάβει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με ενημέρωση.

0: Λοιπόν, σας το είπα στην εισαγωγή, πάνω από 66.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάκτη από αυτή την μεγάλη φωτιά. Έχει χαρακτηριστικά mega fire αυτή η φωτιά που μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό και τη Βιωτία. Εκενώθηκαν οικισμοί στη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. Μέσω 112 δόθηκε εντολή για εκένωση των περιοχών Κατελιός, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδη με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Μην πάει το μυαλό σας Μαρκόπουλο, ακούτε και πάει, γιατί είχαμε και στο Κοροπή μια φωτιά, η οποία όμως κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και την περιόρισαν πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε λοιπόν στην Κεφαλονιά και εκεί πρόβλημα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα οι παρακάτω περιοχές. Η περιφέρεια Αττικής, πολύ μεγάλη προσοχή. Οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβοίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επίσης πολύ μεγάλη προσοχή. Στη Βένιζα, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, μένεται αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού. Οι κάτοικοι της Ψάθας έχουν απομακρυνθεί προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Περίπου στις 6.30 το πρωί άρχισαν να επιχειρούν ελικόπτερα στη Δυτική Αττική. Αυτά από μένα με τις τελευταίες ενημερώσεις οποίες έχουμε στα χέρια μας. Τα υπόλοιπα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί θα σας τα πει και θα τα ακούσουμε μαζί από τον κύριο Τσίγκα. Καλημέρα σας κύριε Τσίγκα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρα. Πραγματικά πρέπει να το πούμε αυτό, διότι ξέρετε, μερικοί άνθρωποι όπως είσαστε εσείς, σας ακούει ο κόσμος, είναι πολύ οικία η φωνή σας, σας βλέπει και στην τηλεόραση. Έχετε έναν θεσμικό ρόλο, είσαστε πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος και είσαστε από τους λίγους που πραγματικά αισθανόμαστε ασφάλεια εμείς οι δημοσιογράφοι ότι θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το είχα στο μυαλό μου πάρα πολύ καιρό για να σας το πω αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά σας ευχαριστούμε. Ο λόγος
1: εγώ
0: είναι
1: ευχαριστώ,
0: σε
1: ωστόσο ο παράλληλος ρόλος με αυτός της καταστολής και για την ενημέρωση των πολιτών πρέπει να υφίσταται. Εκπροσωπώ τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τους πυροσβέστες, οι οποίοι από προχτές το πρωί υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και της θερμοκρασίας έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει καταστροφές. Ωστόσο είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή, από την Βιωτία που

0: όλη την, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπου έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσβαση των περιοριστικών οχημάτων.
1: Κύριε Τσίγκα, ακροατής έχει στείλει μήνυμα ότι στην περιοχή της Βένιζας ακούγονται κρίξεις. Μένεται, λέει, φωτιά κοντά στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Κατευθύνεται δηλαδή φωτιά προς τα Μέγαρα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Το πεδίο βολής είναι πιο βόρεια από τα... Είναι δηλαδή πιο βόρεια από τα Μέγαρα.
1: Είναι ναι, είναι πιο βορειοδυτικά. Ναι, σωστό. Είναι λίγο πιο απομακρυσμένα από την πόλη των Μεγάρων, αλλά παρόλα τα αυτά η απόσταση δεν είναι με αυτούς τους αέριδες. Τώρα μην τρομάξουμε τον κόσμο. Ας μην πω εγώ τίποτα. Δώστε μας εσείς το χωροταξικό του πράγματος.
0: Υπάρχουν ένα αέρια μέσα και πήγες δυνάμεις κατά μήκος της περιοχής, εκεί στην, όπως είπε ο Κροατής, στην Βένιζα, προς το πεδίο βολής Μεγάρων. Γίνεται ανακοπή της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επιχειρούν και ήδη ένα αέρια μέσα για να μπορέσουν να ανακόψουν όλο αυτό το μέτωπο για να μην μετακινηθεί προς την περιοχή των Μεγάρων.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει, είναι πολύ αυξημένη σε επικινδυνότητας η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, αν χρειαστεί, δυστυχώς είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί μέχρι τις 11 η ώρα να ξαναμιλήσουμε στον αέρα.
0: Και
1: ας ελπίσουμε ότι οι επόμενες επικοινωνίες μας θα είναι, θα έχουν θετικότερο πρόσημο. Μπας και ξεμπλέξουμε από αυτό το πράγμα, διότι οι άνεμοι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα μας ταλαιπωρήσουν και σήμερα και θα μας ταλαιπωρήσουν ουσιαστικά και ολίγον τι και αύριο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχετε από ό,τι...
0: Έτσι φαίνεται όμως θα υπάρξει μια μείωση όλων των ανέμων οι οποίες μακάρι να δώσουν τη δυνατότητα στις πυροσβεστικές δυνάμεις να ανταποκριθούν περισσότερο λόγω των συνθήκων.
1: Έχει πάντως χαρακτηριστικά mega fire πλέον η συγκεκριμένη φωτιά ή και εδώ είμαστε λίγο υπερβολικοί?
0: Όλες αυτές οι φωτιές οι οποίες διωγγώνονται δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Θα περιμένουμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι εφόσον δούμε πρώτα τα στρέμματα, γιατί συνήθως αυτές με την διεθνή βιβλιογραφία πάνω από 100.000 στρέμματα χαρακτηρίζονται ως mega fire. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά, δείχνει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, όμως αυτό που απομένει είναι η καταγραφή της έκτασης για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Όπως και να έχει, οι καταστροφές που αφήνει πίσω μια πυρκαγιά σε περιουσίες και σε κατοικίες είναι κάτι και στο δεσικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ στενάχωρο ανεξάρτητα των στρεμάτων που καίγονται και των ανθρώπων που ήδη έχουν κινδυνεύσει.
1: Στο Πόρτο Γερμενό η καταστροφή είναι, δηλαδή φέρει σε όλο το χωριό, έτσι. Μιλάμε για πάνω από 100 κατοικίες, επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Άκουσα κάποια στιγμή τον αντιδήμαρχο εκεί της περιοχής, ο οποίος μίλησε για 100 σπίτια τουλάχιστον καμένα.
0: Υπάρχουν σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Προς το παρόν δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τον αριθμό. Έχουν γίνει καταστροφές και σε αγρικίες και σε κατοικίες. Αυτό σε δεύτερο χρόνο θα γίνει καταγραφή όλων των ζημιών για να μπορούν να αποδοθούν και οι ανάλογες αποζημιώσεις.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μας έδωσε έτσι την πρώτη εικόνα, η οποία δυστυχώς η πρώτη εικόνα δεν είναι καλή. Μάλιστα ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή εδώ, τον Θοδωρή, ο οποίος μας έστειλε την ενημέρωση ότι ακούγονται κρίξεις εκεί στην περιοχή της Βένιζας, όπου η φωτιά βρίσκεται στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Μας τα εξήγησε ο κύριος Τσίγκας, έτσι, για να μην υπάρξει τώρα αρχίζεται φτάνει στα Μέγαρα, κάνει ράνι. Ο στόχος πάντως είναι, αυτό μας είπε και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος. Με κοιτάτε τώρα, με τη μάνικα στο χέρι ο άνθρωπος, από τους επιχειρησιακούς, όχι παίξε-γέλασε, ο κύριος Τσίγκας. Έχουν κάνει αναχώματα προκειμένου να εμποδίσουν, υπάρχει ένας σχεδιασμός προκειμένου να εμποδίσουν οι πυροσβέστες μας τη φωτιά να περάσει στο νομό Αττικής. Καταλαβαίνετε τι λέω, να έρθει περισσότερο προς τα εδώ. Δεν, γιατί ψιλοκινείται πολύ γρήγορα και ψιλοανεξέλεγκτη η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι δεκάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού. Ο κ. Τσίγκας δεν μπορούσε να μας επιβεβαιώσει τον αριθμό 100. Τον άκουσα χθες τον αντιδήμαρχο. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε και σήμερα εδώ για να μας πει τι ακριβώς. Βέβαια, ξέρετε, έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, έχει καεί ένα σπίτι, είναι ολοσχερός, μερικός. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό είναι βέβαια το λιγότερο σημασία έχει και χτυπάμε ξύλο, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό δύο πυροσβεστών εχθές. Όλα να πάνε καλά, να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή, διότι αυτή η εβδομάδα πραγματικά μας άλλαξε τα φώτα. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες μας, τρεις ήρωες, τρία παλικάρια, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, που εντάξει, δεν έπρεπε ρε παιδάκι μου να συμβεί τώρα αυτό, τι να κάνουμε. Εκρήξεις εξακολουθούν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να μιλήσουμε απευθείας μαζί του. Τον έχουμε στη γραμμή, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πολύ ωραία. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαραίων στη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Μαργέτης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ το έχω.
1: Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, διότι αρκετοί ακροατές, ήταν στην αρχή ένας ακροατής και με το που το ανέφερα το επιβεβαίωσαν 2-3 ακροατές εδώ του Real FM, ότι ακούγονται κρίξεις πρώτα απ' όλα στην περιοχή της Βένιζας και ότι βρίσκεται στο πεδίο βολής των Μεγάρων η φωτιά, ότι μένετε κοντά στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ναι, είναι στο πεδίο βολής από χθες το βράδυ. Τώρα οι εκρήξεις που ακούγονται δεν ξέρω αν είναι από βλήματα που δεν έχουν σκάσει ή αν είναι μετασχηματιστές που της ΔΕΗ, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν εκρήξεις από χθες το βράδυ ακούγονται.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως το μέτωπο προχωράει, όπως είπα και χθες, ανατολικά.
1: Ναι.
2: Ο διοικητής της πυροσβεστικής μου είπε ότι ξαφνικά προέκυψε ένα

0: Εσείς πετάνε, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας πριν από λίγο, τα πτυτικά μέσα επιτέλους πετάνε κανονικά.
1: Ναι, δεν έχει ισχυρούς ανέμους, οπότε νομίζω βοηθάνε και τα, τα μέσα, τα εναέρια. Νομίζω ότι θα τα, είναι σε ύφεση η φωτιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τις σβήσουμε.
0: Όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση, την πρώτη ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια, γιατί ξέρετε, τώρα έχουμε μαραθώνια ενημέρωση εδώ στο Real FM για τις πυρκαγιές. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά,
0: Ήταν ο κύριος Δήμαρχος, ήταν ο κύριος Μαργέτης Παναγιώτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Αισιόδοξο τον άκουσα. Και πολύ χαίρομαι που τον άκουσα αισιόδοξο τον Δήμαρχο. Από χθες το βράδυ λέει, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ότι ακουγόντουσαν εκρήξεις. Τώρα έβαλε και μία άλλη διάσταση ο Δήμαρχος, ότι δεν είναι σίγουρο ότι οι εκρήξεις αυτές προέρχονται από βλήματα τα οποία δεν έχουν σκάσει, επειδή η φωτιά εκεί περιτριγυρίζει το πεδίο βολής των Μεγάρων, αλλά μπορεί να είναι και από μετασχηματιστές. Εντάξει, όταν η φωτιά περνάει στο πέρασμά της, αλλάζει τα φώτα σε όλα. Τώρα, είναι τεράστια η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών στην Αττική και τη Βιωτία. Επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία. Έτσι, παρόλο που αντιμετωπίζει για τα δικά της προβλήματα η Γαλλία, και ακόμη 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών στη χώρα μας. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατηθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ συνδράμουν η ομάδα Δευκαλίων, η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η Ελληνική Αστυνομία ασφαλώς, πηγαίνανε πόρτα-πόρτα και τους έπαιρναν σχεδόν σηκωτούς τους κατοίκους από τα σπίτια τους για να βγουν έξω, γιατί δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την περιουσία τους. Να ξέρετε, το συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το πράγμα, δηλαδή κανένας να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση ποτέ ξανά, ποτέ ξανά. Εγώ την κάνω την ευχή, αλλά όταν βλέπεις ότι κινδυνεύει η περιουσία σου, κινδυνεύει ο μόχθος σου, είναι πολύ δύσκολο που να πάρει ευχή να σηκωθείς να φύγεις. Από την άλλη όμως, όποια καταστροφή, οτιδήποτε, ξαναφτιάχνεται που να πάρει ευχή, ενώ δεν ξαναγυρίζει πίσω. Ο άνθρωπος δεν ξαναγυρίζει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, ΕΚΑΒ έχουν κάνει απίστευτη δουλειά οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ και οι ΕΚΑΒΙΤΕΣΕΣ που βρίσκονται στα σημεία. Μέχρι και λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων μπήκαν στη μάχη προκειμένου να μετακινηθούν οι πολίτες, να βοηθήσουν στην μετακίνηση των πολιτών. Πολύ μεγάλη ιστορία. Ο ελληνικός στρατός, η ελληνική αστυνομία, γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις, η ένστολή μας, πάντα μα πάντα, όποτε τους χρειαζόμαστε, είναι εκεί. Έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε, μας αρέσει να γκρινιάζουμε, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η ολονύχτια μάχη στο Πόρτο Γερμενό φαίνεται ότι έχει αποτελέσματα, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού τα εναέρια μέσα, αρχίζει και κάνει την κατάσταση καλύτερη. Καλημέρα ρε Μπάμπη, καλημέρα, στέλνει ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Τρομάξατε κι εσείς τις προάλλες μέσα στην εβδομάδα, με το που, πότε ήταν, Πέμπτη, Παρασκευή, με το που και εμείς ενημερωθήκαμε ότι έχει φωτιά εκεί στο ποικίλο όρος, άρχισε το φιλοκάρδι μας, το φιλοκάρδι μας. Μπάμπη μου, καλά να περνάς, καλές διαδρομές, καλές μεταφορές και πάντα να προσέχεις. Ένα πλυντήριο πιάτων θέλω να μεταφέρω, Μπάμπη, κάποια στιγμή θα σε πάρω τηλέφωνο, ξέρεις. Επειδή εδώ πέρα όλη η παρέα στο Real FM, η παρέα μας, εσείς εκεί έξω,

Ναι. Τα κάνουμε όλα μαζί και μας αρέσει υπερβολικά. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, έτσι. Τέτοιου είδους πραγματάκια, παραδείγματος χάρη. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος να σας ενημερώνουμε σωστά. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM. Ο συνονόματος ο Σπύρος. Σπυράκο, καλημέρα. Πόσο χαίρομαι που σε ακούω, Κυριακάτικα. Μακάρι να ήταν και διαφορετική η δομή της εκπομπής, θα σου πω, Σπύρο μου. Ταξιτζής ο Σπύρος. Να στείλω και στον Πέτρο τον Πουλόπουλο την καλημέρα μου, ο οποίος πλέον έχει κολλήσει το ραδιοφωνάκι του 97,8. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, Πέτρο μου, να έχεις καλές διαδρομές και σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω, νέες άσους ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Πάντα, πάντα. Την αγάπη μου και σε σένα συνονόματε. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Λυπητερά, πολύ λυπητερά τα γεγονότα. Ασφαλώς και είναι. Κάθε χρόνο λέμε ότι είμαστε έτοιμοι και κάθε χρόνο φλέγεται όλη η Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους και κουράγιο. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ ακραία τα φαινόμενα. Και πρέπει να σας πω, δεν ξέρω, εγώ έτσι το αισθάνομαι. Αν κάνω λάθος, θυμάστε πέρυσι. Πέρυσι υπήρχε απίστευτη ανικανότητα. Όχι από τους πυροσβέστες. Όχι από τους πυροσβέστες. Ο συντονισμός ήταν, να μην πω τώρα γιατί ήταν. Τι έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα? Έχουμε ακούσει για το War Room. Το θυμάσαι το War Room? Υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να μην είναι όλοι σε ένα συντονιστικό κέντρο. Υπήρχε, λέει, ένα συντονιστικό κέντρο της περιφέρειας, άλλο συντονιστικό κέντρο, λέει, των Δήμων, άλλο συντονιστικό κέντρο του Υπουργείου. Και όλοι αυτοί είναι οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Και όλοι αυτοί έπρεπε να συντονιστούν από κάποιον υπερσυντονιστή. Το μπάχαλο της αρκούδας. Φέτος, εγώ οφείλω να το πω, κάποιοι θα με ψέξετε, θα αρχίσετε τώρα τα δικά σας, αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Αισθάνομαι ότι είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί στο Πόρτο Γερμενό, γενικότερα σε όλη αυτή την περιοχή, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολύ ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα Καναντέρ. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή φανταστείτε πόσο επικίνδυνοι ήταν οι άνεμοι. Εχθές, όπως ερχόμουν στο... Την Παρασκευή. Από την Παρασκευή ήταν πολύ έντονη η άνεμη. Κόντεψε να με πάρει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Τέλος πάντων, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κουβεντούλα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, γιατί όλο αυτό το μικροκλίμα που έχει δημιουργηθεί και όλα τα σχετικά, η επόμενη μέρα φέρνει

0: Κυριακή λοιπόν σήμερα, 2 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Αύγουστος δεν μπήκε καλά. Βέβαια δεν φταίει ο Άμηρος ο Αύγουστος, διότι ο Ιούλιος δεν βγήκε καλά. Για να τα λέμε και αυτά. Γιατί από τον Ιούλιο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Επίσης, μας είχαν πει, όπως συγκλονιστικό αυτό τώρα, τώρα βλέπω εδώ τον συνάδελφο τον Κώστα το Στάμου στο Earth News, ένα πλάνο από πίσω του, φούντωσε το δέντρο, εκεί στη Βένιζα των Μεγάλων είναι οι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, δηλαδή κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να έχετε και εικόνα. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ό,τι και να πούμε ρε παιδιά είναι λίγο. Είναι λίγο όταν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Όντως κάτι έχουμε κάνει λάθος σε αυτό το πλανήτη. Όντως τελικά είμαστε τα χειρότερα ζώα που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν γίνει από μόνα τους. Έχουμε βάλει κατά πολύ το χεράκι μας, το ποδαράκι μας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι μετεωρολόγοι είχαν ενημερώσει από πάρα πολύ νωρίς για τους ανέμους και όλα τα σχετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αφήνω λίγο πίσω, ανοίγω μία παρένθεση γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή, ευχαριστώ πολύ κύριε Βουγιουκλιώτη, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Τι κάνετε κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ενώ πηγαίναμε καλά, η τελευταία εβδομάδα μας άλλαξε λίγο τα φώτα.
1: Ήταν λόγω των συγκυριών. Δηλαδή είχαμε προβλήματα τα οποία ήταν υπερβήτα, δηλαδή ξέρεις δημοκρασίες στη Ρωσία. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη και κυρίως οι θερμότητες άνεμοι, οι οποίοι είχαν διπλό ρόλο. Αφενός και κάτω από τη φωτιά, αφετέρου ουσιαστικά εκείνο που γινόταν ήταν ότι δεν επέτρεπαν τα επτάμενα μέσα να επιχειρήσουν. Υπήρχαν μόνο οι επιδυνάμεις. Συνεπώς ήθελα να κάνω μια συγκυρία η οποία ήταν εξαιρετικά αργή.
0: Είπατε το εξής, ότι οι φωτιές αυτές και η εξέλιξη των πυρκαγιών σε Βιωτία, Φωκίδα, ουσιαστικά τη συγκρίνατε με τις μεγάλες φωτιές που έχουν πλήξει την Γαλλία και την Ισπανία. Είναι τόσο πολύ...
1: Δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμες, γιατί εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλες έκτασεις πυρκαγιές. Αλλά όμως αν πάρει κανένας το ξύλο...
0: Όσον αφορά στην ένταση όμως...
1: Ναι. Στην ένταση βεβαίως μπορεί να συγκριθεί. Στην ένταση μπορεί να συγκριθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκαν πολύ δύσκολες συνθήκες, οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Και βέβαια η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα.
0: Τώρα, όλες αυτές οι φωτιές, όλες αυτές οι πυρκαγιές και βλέπουμε, ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση, κύριε Λέκα, και εσείς ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ γενικότερα, επειδή είναι το επιστημονικό σας κομμάτι που να πάρει ευχή, μας κάνει εντύπωση ότι βλέπουμε μεγάλες φωτιές πάνω κάτω στα ίδια σημεία. Πάνω κάτω στα ίδια σημεία.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί.
0: Ναι, εξηγήστε το μας όμως για ποιο λόγο δεν είναι τυχαίο.
1: Η πρωτότητα είναι η ίδια στις περιοχές αυτές. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν κάποια συμφέροντα στην περιοχή, από εκεί μπορεί να έρθει η φωτιά, εκεί που η περιοχή χαρακτηρίζεται από μικρές κρίσεις ή έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία ουσιαστικά είναι υποδοχή ουσιαστικά της έναρξης των πυρκαγιών.
0: Τι εννοείται συμφέροντα, δηλαδή πηγαίνουν και τις βάζουν...
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω να αναφέρω, για παράδειγμα στη Σάκη, το κάθε χρόνο μπαίνει φωτιά στο ίδιο σημείο ή σε άλλες περιοχές, στη Γεωφωνιά, στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, εκεί υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε εκτενώς.
0: Κάποιοι οι οποίοι λένε, βέβαια είχαμε και το περιστατικό κάτω στο Ρέθυμνο με τον υπεύθυνο του δικτύου του ΔΔΕ.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Είναι η τροπότητα που υπάρχει κατά μήκος κάποιων γραμμών ζωής, όπως λέμε, δηλαδή και τις κτλ. Και σε αυτές τις περιοχές πραγματικά έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Θα ήθελα να σας αφήσω όμως, γιατί καθυστερήσαμε λίγα και υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις που τρέχουν.
0: Το αντιλαμβάνομαι, κύριε Λέκα. Δεν έχω λόγια παρά να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.

Η φωτιά πάντως αυτή τη στιγμή και με τις ενημερώσεις τις οποίες έχουμε και την εικόνα την οποία έχουμε και η ανεξέλεγκτα στην Βένιζα των Μεγάρων, προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις, πλέον έχει γίνει και δεν υπάρχει και ορατότητα όσον αφορά για να μπορέσουν να κάνουν και σωστές ρήψεις, αλλά οι πιλότοι μας ξέρουν καλύτερα. Τώρα σε αυτό το οποίο έλεγε, μου έκανε εντύπωση ο κύριος Λέκας που το ανέφερε κιόλας έτσι και τόσο πολύ ανοιχτά, ότι υπάρχουν και συμφέροντα, λέει, σε διάφορες περιοχές. Έχουν γίνει 11 συλλήψεις από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική, Λέσβο. Ειδικά για τη μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Άργους, εκεί Φίχτη Άργους Μικηνών, οι αρχές διαπίστωσαν ότι προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Δηλαδή, εχθές εξήραμε κιόλας και το ρόλο των αγροτών που γνωρίζουν και 5-10 πράγματα παραπάνω από εμάς που έχουμε καταντήσει πρωτευουσιάνη του γλυκού νερού. Γιατί φύγαμε από τα χωριά, μεγαλώσαμε και πάντα μας ορμήνευαν οι μεγαλύτεροι τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να μην κάνουμε, τι πρέπει να αποφεύγουμε. Ούτως ώστε να μην υπάρχουν ούτε τέτοιου είδους φαινόμενα, πυρκαγιών ή οτιδήποτε. Ήξεραν τι πρέπει να κάνουν. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά. Η βλακεία δηλαδή είναι απειθμένη. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 57χρονου και μιας 53χρονης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, διότι θεώρησαν σωστό σε μια περιοχή που έφταναν οι αέριδες τα 9 και 10 μποφόρ, ξηρό κλίμα, 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου, θεώρησαν πάρα πολύ σωστό να μπουν στη διαδικασία να κάνουν εργασίες. Εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε και καταστροφέα. Ό,τι τώρα να πούμε είναι λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε. Επίσης παραμένει σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο σκάλωμα της Φωκίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες της έκθης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ το 112 έχει διατάξει εκενώσεις στους οικισμούς Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από το Βόλο. Στην γειτονική Βουλγαρία έχουν υπερσύγχρονα μέσα πυρόσβεσης παλαιότητας 2 ετών. Δεν υπάρχει δάσος που να μην διαθέτει αντιπυρικές ζώνες με εύκολη πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Όλο το χρόνο οι ζώνες αυτές καθαρίζονται με επιμέλεια από χιλιάδες εργαζόμενους των Δήμων στα δάση που πληρώνονται από τα έσοδα των Δήμων. Διαθέτουν συστήματα αυτόματης ανίχνευσης, πυρκαγιών και άμεσης επέμβασης. Λοιπόν, μπράβο στους γείτονες. Οφείλω να πω ότι φέτος ειδικά δεν ζηλεύω άλλες χώρες όσον αφορά στο επίπεδο ετοιμότητάς μας ή σε αυτά τα οποία έχουμε, γιατί αγοράστηκαν πολλά πραγματάκια. Υπάρχει και το θέμα της πρόληψης με τα drone. Προσπάθησα χθες να έχουμε στον αέρα τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Είναι ο πρώτος δήμαρχος ο οποίος σήκωσε drones για να παρακολουθεί το τι γίνεται στην περιοχή του. Λοιπόν, και επειδή η κυρία Χριστοδούλου έβαλε μια τραγουδάρα, θα κάνουμε το εξής. Γιατί όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, παρακαλώ. What a wonderful world. Όση ταλαιπώρια και αν υπάρχει, όλοι μαζί να κάνουμε το σταυρό μας και να ευχηθούμε να είναι η τελευταία μέρα ταλαιπωρίας για τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται στα σημεία που υπάρχουν πυρκαγιές. Και θα σας αφήσω, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με το τέλος αυτού του τραγουδιού, Louis Armstrong. Όπως και να το κάνουμε, όταν καταλαγιάζει και πέφτει η σκόνη των δυσκολιών, αντιλαμβανόμαστε πόσο όμορφος είναι αυτός ο κόσμος. Και να σκεφτούμε το εξής. Άσχημο τον κάνουμε εμείς, από μόνοι μας, από τη βλακεία μας μερικές φορές.

0: FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος πανικός από τα μηνύματά σας. Θέλουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως ήδη πάρα πολύ από εσάς το πράτετε, να μας καθοδηγήσετε και να μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή σας και ειδικά αν είσαστε κοντά που το απευχόμαστε σε κάποιο από τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω ότι μεταξύ άλλων ήχησαν και 6 φορές ήχησε το 112 σε Κεφαλονιά τη νύχτα. 6 φορές. Απομακρύνθηκαν τουρίστες από ξενοδοχεία στον Κατελιό. Τώρα ελπίζω να το λέω και σωστά. Μιλάμε για πάνω από 66.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 59 νέες πυρκαγιές. Και ποιος ξέρει τι θα καταγράψει και πώς θα το καταγράψει το Κοντέρ μέχρι το τέλος της ημέρας. Ακούστε λοιπόν τώρα, σας παρακαλώ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στο νομό Αττικής, διότι βρίσκεται στο κόκκινο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να κάνουμε, να ανάψουμε φωτίτσα, μπάρμπεκιου, ιστορίες και όλα τα σχετικά. Βεβαίως η πολιτεία θα έπρεπε να έχει επιβάλει σε διάφορες, πώς να το πω τώρα, υπηρεσίες να έχουν κάνει πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Γιατί δεν μπορεί να είναι μέσα στις φλόγες και να παλεύουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι πάντες και κάποιοι να είναι στην καρακοσμάρα τους, γιατί αυτό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, περιφέρεια Αττικής, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, βρίσκονται οι περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, βρίσκονται επίσης οι περιοχές, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβίας. Βρίσκονται επίσης σε Red Code οι ενότητες Βιωτίας, Ευβίας, της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι ότι στις υπόλοιπες περιοχές τα πράγματα είναι καλύτερα, ενώ από την άποψη μπορεί να μην είναι σε Red Code, αλλά υπάρχει ένδειξη επικινδυνότητας νούμερο 4. Προσοχή που να πάρει ευχή. Έχουμε στην Κεφαλονιά σύλληψη υπόπτου για εμπρισμό. Η τελευταία πληροφόρηση που έρχεται στα χέρια μας. Εχθές λοιπόν το βράδυ, λίγο μετά τις 11, ξέσπασε η φωτιά αυτή στην Κεφαλονιά, στην περιοχή της Πάστρας, και οδήγησε στην εκένωση 7 χωριών στη διάρκεια της νύχτας. Και οι αρχές έχουν συλλάβει ένα άτομο ως ύποπτο για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς. Δεν μπορώ πραγματικά εγώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μπει στη διαδικασία και να βάλει φωτιά. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγο ο κύριος Λέκας εδώ είπε, γιατί το ρωτήσαμε, μας κάνει εντύπωση ρε παιδί μου, πάνω κάτω, γιατί στις ίδιες περιοχές. Λέει, υπάρχουν και συμφέροντα, το είπε ο κύριος Λέκας, είναι πρόεδρος του ΟΑΣΠ και βεβαίως και καθηγητής γεωλογίας που βλέπει αυτή την καταστροφή που δημιουργεί ένα δυστοπικό τοπίο. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Αβραάμ, Σπύρο, πολλά καμένα σπίτια και μαυρισμένα όνειρα αφήνουν πίσω τους οι φωτιές. Κάθε οριοθέτηση φέρνει ανακούφιση, αλλά για τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι ή τον τόπο τους, η δοκιμασία μόλις αρχίζει. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή, Αβραάμ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το καλλιτέχνημα, πραγματικά. Το ανέβασα ήδη, το ανέβασα ήδη. Θέλω καρδούλα. Έτσι για να το ελαφρύνουμε κιόλας λίγο, αλλά δεν μπορούμε και να το ελαφρύνουμε με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν. Ακούστε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία η πολιτεία οφείλει να τα απαντήσει. Οφείλει να τα απαντήσει. Όπως παραδείγματος χάρη, το δίκτυο, το ηλεκτρικό δίκτυο, υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ. Θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις εάν έχουν αλλάξει, παραδείγματος χάρη, μετασχηματιστές ή αυτά όλα τα κουτιά τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα παντού, για να μπορέσουμε να έχουμε ρευματάκι. Εχθές πάρα πολλοί ακροατές μου λέγατε το εξής, μου κατεγράψει το εξής και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι επειδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπάρχει και μετακίνηση πληθυσμού. Φεύγουν παραδείγματος χάρη από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πηγαίνουν στις επαρχίες, πηγαίνουν σε άλλα χωριά, ακόμα και γύρω-γύρω από την Αττική. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να ανοίγουν τα air condition, ξαναβάζουν στις μπρίζες τα ψυγεία και πάει λέγοντας. Το έχουν αυτό προβλέψει? Ή αρχίζουν και σκάνει μετασχηματιστές από μόνοι τους επειδή δεν αντέχουν όλη αυτή την υπερκατανάλωση? Δεν θα έπρεπε να έχουμε βρει τρόπο να το λύσουμε? Δεν θα έπρεπε η πολιτεία να το έχει επιβάλει? Αυτά θα μου πεις είναι της επόμενης ημέρας. Ασφαλώς και είναι της επόμενης ημέρας, αλλά εμείς θα συζητάμε και τώρα πάνω στην τη στιγμή που βλέπουμε να καίγονται περιουσίες. Έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πορτογαλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Η φωτιά λέει ξεκίνησε 3 ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί. Ο Δήμαρχος άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι εκεί έχει μπει ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή, πόση χαζομάρα πια. Μάλλον όχι χαζομάρα, πόση απανθρωπιά. Το να πηγαίνεις να βάζεις φωτιά για οποιοδήποτε λόγο, όσο συμφεντορολογικός, το είπα καλά, συμφεροντολογικός και αν είναι ο λόγος, πώς μπορείς να το κάνεις που να πάρει ευχή? Πώς μπορείς να το κάνεις? Λοιπόν, σήμερα έχω την εντύπωση επειδή η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 27, μετρούσαν ασφαλώς και τα λεπτά αντίστροφα, διότι με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τα ενάέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και ειδικά της Μεγάλης Πυρκαγιάς, εδώ που είναι στις παρυφές στα σύνορα του νομού Αττικής. Και ο ήλιος θα δύσει 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 214η ημέρα του έτους, η οποία και αυτή φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλή λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε. Στο στούντιο papakirialfm.gr να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας καθοδηγείτε και να μας πείτε τι συμβαίνει στις περιοχές που είσαστε. Και αν είσαστε κοντά στις περιοχές που υπάρχουν φωτιές, ένας λόγος παραπάνω. Και ασφαλώς το 211-200-8200 που βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου τώρα θα το πάρει πάνω της. Να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε εμείς, Δερμητέρη.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για τα μέτωπα της φωτιάς. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στο Πορτογερμενό. Βρίσκεται σε πύρινο κλειό η Βένιζα, η Ψάθα. Το θετικό είναι ότι ξεκινώντας ρήψεις τα ενάέρια μέσα, κάπως προσπαθούν λίγο να περιοριστούν τα πράγματα. Λοιπόν, είναι η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-8200 και παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη δύο μέρες τώρα, να ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας και θέλουμε ασφαλώς τη δική σας βοήθεια. Και όσοι ταξιδεύετε, γιατί εντάξει, κάποιοι ξεκινάνε την άδειά τους από αύριο, έχουν άδεια. Θα μου πείτε, οι περισσότεροι έχουν φύγει, ναι. Αλλά επειδή πάντα υπάρχουν ταξιδιώτες και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν την ευκαιρία, ρε παιδί μου, μία Κυριακή να πάνε να κάνουν ένα μπανάκι, οπότε φεύγουν λίγο περισσότερο, λίγο πιο έξω από το λεκανοπέδιο της Αττικής και πάρα πολύ καλά κάνουν και πάρα πολύ καλά κάνετε, αλλά με προσοχή και εκεί όπως θα περνάτε από τα σημεία, από τα μέγαρα και όλα τα σχετικά, κάντε ένα κόπο να μας ενημερώσετε για αυτό το οποίο βλέπετε. Να σας πω επίσης ότι ναι, έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές σήμερα το ημερολόγιο, η ατζέντα, τέτοια ώρα τέτοια λόγια ασφαλώς. Θέλω να διαβάσω τα μηνυματάκια σας, αλλά πριν διαβάσω τα μηνυματάκια σας να σας πω ότι σαν σήμερα το 338 π.Χ. παρακαλώ έγινε η μάχη της Χερόνιας. Ο Φίλιππος ο δεύτερος ο Μακεδόν κερδίζει τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Γιατί πάντα μα πάντα ξέρετε τώρα και μας έχει μείνει κουσούρι από τότε, έτσι, που ήταν η πόλης κράτη. Όλοι με το ομόεθνον, ομόθρησκον και πάει λέγοντας, αλλά στη ρεκλάμα θέλανε να είναι μόνοι τους πάνω-πάνω. 216 π.Χ. η μάχη των Κανών, ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβα συντρίβει τις ρωμαϊκές λεγιώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Χάνιμπαλ άντε πόρτας αναφωνούν οι Ρωμαίοι. Έχουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το 1990 το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου. Και λοιπόν, αυτά. Έρχονται πολλά μηνύματα. Θα ασχοληθώ με τα δικά σας τα μηνύματα. Μέχρι να συνομιλήσουμε θα πάμε και μία βόλτα στην Κεφαλονιά, εκεί στα Ιόνια νησιά, σε πάρα πολύ λίγο. Διότι πρώτον, η κατάσταση μπορεί να βελτιώνεται, θα μας τα πει ο κύριος Τρεπεκλής σε πάρα πολύ λίγο, περιφερειάρχης. Οι καταγγελίες για εμπρισμό, υπάρχουν καταγγελίες για εμπρισμό και μάλιστα έχουμε και τη σύλληψη ενός υπόπτου για εμπρισμό στην Κεφαλονιά που ξέσπασε η φωτιά λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα συζητήσουμε με τον περιφερειάρχη. Γεια σου ρε Νίκο, από τη Χαλκίδα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, λέει Σπύριο, κλιματική κρίση είναι εδώ. Μήπως η πολυπόθητη ανύπαρκτη πρόληψη των πυρκαγιών θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γενικότερα μέσα σε 12 μήνες μπορούμε να ασχολούμαστε με τα πάντα. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν πυρκαγιές. Δημοσκοπήσεις σας υπάρχουν και ας διαφωνούμε πάνω στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Και ας διαφωνούν και τα κόμματα μεταξύ τους. Και ας πλακώνονται και τα κόμματα μεταξύ τους. Δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο. Φωτιές να μην έχουμε. Φωτιές να μην έχουμε. Να μην έχουμε πυρκαγιές. Να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Δηλαδή τώρα στο Πόρτο Γερμενό 100 σπίτια, λέει, 100 οικογένειες δεν έχουν σπίτι. Και αν δεν είναι 100, γιατί κάποια σπίτια μπορεί να έχει καεί, ας πούμε, η αυλή τους, να είναι κατοικήσιμο το σπίτι, αλλά γιατί. Όντως, Νίκο, όσον αφορά στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, τα είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Λέκας, ο Γιάννης. Δεν είναι καλύτερα, ρε Γιάννη, τα πράγματα? Ρωτάω, δεν είναι? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχετε άποψη για όλα, συνομιλείτε ας πούμε με αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα επιχειρήσεων. Πέρυσι, αυτοί που έβλεπαν, αυτοί που ήταν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ανά την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν με το που τους βγάζαμε στον αέρα ήταν ότι δεν είναι συντονισμένα τα πράγματα, ότι δεν έχουμε αεροπλάνα, ότι δεν το ένα, ότι δεν το άλλο, ότι δεν το παράλλο. Φέτος δεν μας τα λένε αυτά. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Εάν τώρα εσένα αυτό σου ενοχλεί τα αυτάκια, σου ενοχλεί το αφήγημα που έχεις στο μυαλό σου, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν φταίω εγώ. Μάλλον πρέπει να το κοιτάξεις εσύ. Είναι καλύτερα τα πράγματα και δεν το λέμε, επαναλαμβάνω, εμείς ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι. Είμαστε, συγκεντρώνουμε και γινόμαστε η φωνή όλων αυτών που μας λένε το τι συμβαίνει. Και βγαίνουν και τα λένε και στον αέρα. Έχετε ακούσει εχθές και σήμερα, από την Παρασκευή, κάποιον να καταγγέλει κάτι? Το μόνο πράγμα το οποίο λένε είναι ότι ήταν τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ, και λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Δεν μπορούσαν, μάλιστα έπρεπε να μετακινηθούν έπρεπε να διανύσουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία. Και όταν έφταναν στο σημείο για ρήψη, για να κάνουν ρήψη, δεν μπορούσαν διότι ήταν πολύ δυνατή η άνεμη. Εν πάση περιπτώσει, Γιάννη μου, απλά ξανασκέψου το. Δεν ξέρω τι να σου πω. Επειδή μονίμως έχετε κάποιοι την αίσθηση και έχετε στο μυαλό σας ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε το οποιοδήποτε αφήγημα. Θα έλεγα τη λέξη που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, που τη χρησιμοποιώ κατά πολύ, κατά κόρον στην καθημερινότητά μου, αλλά δεν θα την πω, δεν αρμόζει σε ένα ραδιοφωνικό αέρα, αλλά θα το πω πιο ευγενικά: ποσός μας ενδιαφέρει το αφήγημα του κάθε κόμματος, της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση, ποσός μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει η πραγματικότητα και αυτή μοιραζόμαστε μαζί σας. Όσοι το έχετε καταλάβει, και δόξα τω Θεώ, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, των ακροατών και των ακροατριών που στέλνουν μηνύματα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, εγώ θα σας έλεγα ξανασκεφτείτε το. Μας αρέσει η διαφορετική άποψη, μας αρέσει πάρα πολύ η διαφορετική άποψη, μας αρέσει να συζητάμε τις διαφορετικές απόψεις, αλλά μέχρι ενός, να υπάρχει βάση. Αυτό. Όλο αυτό γράφει ο θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη, μας κάνουν να αισθανόμαστε αβοήθητοι στο έλεος του καιρού, των ανέμων και της μορφολογίας του εδάφους. Δεν σβήνονται δυστυχώς τέτοιες φωτιές, μόνο όταν καούν όλα, και δυστυχώς σε επιβεβαιώνει η πραγματικότητα. Θείε Στέφανε από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, καλή Κυριακή. Ο Σπύρος ο συνονόματος, δεν ξέρω τώρα, μου έχεις γράψει και το επώνυμό σου, αν θέλεις να πω και το επώνυμο, ενημέρωσέ με. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για αυτό που συμβαίνει. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να είναι καλύτερη, αλλά μαζί με το στραβό κεφάλι μας και το επιτελικό κράτος, έχει μία εκεί ενδιάμεση λεξούλα. Καλή εκπομπή και καλό κουράγιο σε όλους. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένα κράτος, μία πολιτεία, είναι μονίμως να εξελίσσεται και να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις. Τι εννοώ? Έχουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός, ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και οι πρώτες μέρες του Αυγούστου δείχνουν ότι δεν μπορούμε να προστατευτούμε, ότι η πολιτεία δεν μπορεί να προστατεύσει τα σπίτια, τις περιουσίες των ανθρώπων, όταν παραδείγματος χάρη υπάρχουν τόσο έντονοι άνεμοι. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο. Πρέπει να βρουν τρόπο. Έπρεπε να τον είχαν βρει τον τρόπο, από την άποψη ότι εδώ και 10-15 χρόνια, από τη συνθήκη του Κιώτο, μιλάμε και είναι προετοιμασμένοι και μας μιλούσαν για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση και όλα τα σχετικά. Άρα θα έπρεπε να έχουν πάρει μέτρα. Προφανώς δεν έχουν πάρει μέτρα. Ή αυτά τα οποία έχουν πάρει είναι ελιπέστατα. Και αυτό δεν φαίνεται. Ας μην μείνουμε στη δική μας γειτονιά, ας μην μείνουμε στη δική μας τη γωνιά, να πάμε μέχρι τη Γαλλία. Αν πάμε μέχρι τη Γαλλία, βλέπετε τι ακριβώς, τι καταστροφή στη Γαλλία, την Ισπανία, ολικές καταστροφές. Και πόσες μέρες οι πυρκαγιές αυτές, ε. Είναι γενικότερο το πράγμα. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Ο Σάββας από το Ρότερνταμ στέλνει την καλημέρα του. Καλή σου μέρα, Σάββα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί. Που στο Ρότερνταμ φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις φωτιές. Ο Αναστάσης, καλημέρα και καλή Κυριακή από πολύ παθιέβεια. Καλό κουράγιο σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι θελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Στην Κάριστο, ο Αναστάσης. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θελοντές και τις εθελόντριες. Και ασφαλώς το ευχαριστώ αυτό πηγαίνει και στους πυροσβέστες μας, αυτούς τους ήρωες, όχι μόνο τους εθελοντές και τους μόνιμους. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Και να προσέχετε πάνω απ' όλα που είσαστε εκεί όποτε σας το επιτάσει το καθήκον. Γεια σου, ρε Ελπίδα, καλημέρα. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Χρειάζεται το ονοματάκι σου περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο Τότης από το Νέο Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλους. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τους φαντάρους σε περιπολίες όταν έχουμε τέτοιες ενημερώσεις από τους μετεωρολόγους? Τι να πρωτοπεριπολίσουν? Δεν έχεις όμως άδικο ότι θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν οι μετεωρολόγοι λένε κιόλας ότι σε συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, θα πρέπει ασφαλώς να υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση από τις αρχές. Υποτίθεται ότι υπάρχουν τα ντρόν πλέον σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό. Υπάρχουν ντρόν τα οποία πετούν και ελέγχουν τα πάντα. Τώρα, κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν όντως τα πάντα, φαίνεται τελικά ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα πάντα, γιατί αν ισχύει αυτό, η σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό στην Κεφαλονιά ισχύει. Εάν ισχύει όμως η πράξη, γιατί είναι με την κατηγορία του υπόπτου, ο συγκεκριμένος ο οποίος έχει οδηγηθεί ήδη στις αρχές, θα δούμε που θα καταλήξουν οι ανακριτές, που θα καταλήξουν οι αρχές όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Περιφερειάρχη, οπότε σίγουρα κάποια καινούργια πράγματα θα έχει να μας τα πει. Γεια σου, ρε Λοΐζο. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Μία απορία προφανώς έχω. Πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση διπλασίασε τους μισθούς 150 περίπου Μητροπολιτών. Αυτός ο πολλαπλασιασμός των χρημάτων θα μπορούσε να έχει γίνει πρόσληψη και 300 πυροσβεστών. Ναι, το συζητήσαμε και χθες. Τώρα, επειδή μου το γράφεις, Λοΐζο μου, με φωνητική κλίση, κάποιες λέξεις έχουν έρθει διαφορετικές. Πρέπει δηλαδή να πρέπει να ερμηνεύσω το μήνυμά σου και συμπάθαμε. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει την αναλογία. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι προφανώς διαφορετικό το ένα κομμάτι σε σχέση με το άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, επειδή με κάνεις και κομπιάζω με το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί το απάντησα εχθές και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Ασφαλώς και οι πυροσβέστες παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Δεν το συγκρίνω με το κομμάτι των Μητροπολιτών. Και το ένα πρέπει να γίνει και το άλλο πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα? Ποιο θα έπρεπε να βάλει σε προτεραιότητα? Ασφαλώς αυτό το οποίο λες, Λοΐζο μου, θα έπρεπε να έχεις βάλει ως πολιτεία σε προτεραιότητα τους πυροσβέστες. Και δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάμε μέχρι εκεί τα Ιόνια νησιά. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι πάντα μα πάντα διαθέσιμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε χρειαζόμαστε ενημέρωση, δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ ο Περιφερειάρχης και πραγματικά αυτό το εκτιμάμε, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Επειδή ξέρω ότι ενημερώνεστε συνεχώς.
1: Όλη νύχτα.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Κεφαλονιά?
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενα, να μπορούμε να πούμε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζετε, ισχυροί άνεμοι, πάντοτε τα πράγματα τα αλλάζουν πολύ γρήγορα. τα χωριά βέβαια, υπήρχαν κάποια χωριά πολιτικά τα οποία εκενώθηκαν, αλλά δεν χρειάστηκε περαιτέρω, αν θέλετε, να συνεχίσουν. Τώρα ήδη η φωτιά είναι, ας το πούμε, υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν ένα μπέλ και τα δύο πετσετέλ και βέβαια οι χερσαίες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες όλη τη νύχτα έδωσαν τη μάχη.
0: Ήρωες, ήρωες αυτά τα παιδιά, ήρωες, αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες.
1: Ναι. Ξέρεις, οι Παπαδάκη, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί και σε δύσκολες στιγμές και για την Κέρκα, για την Κεφαλονιά.
0: Ναι, χάθηκε και
1: εδώ στα Ιόνια από μια εικόνα.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, μάλλον μετακινηθήκατε λίγο και δυστυχώς σας ακούμε διακεκομένα. Λοιπόν, επιτρέψτε μας, σας παίρνουμε, κλείνουμε τη γραμμή, ξαναπαίρνουμε αμέσως για να... γιατί ξεκίνησε να λέει τα ενδιαφέροντα ο κύριος Τρεπεκλής. Κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξανακαλέσουμε λίγο τον Περιφερειάρχη και ελπίζω να μας βοηθήσει η τεχνολογία όσον αφορά στην επικοινωνία μας με τον κύριο Περιφερειάρχη. Να σας πω επίσης ότι όσον αφορά στην κατάσταση εδώ στην Αττική, επειδή περιμένω και μια συγκεκριμένη ενημέρωση, διότι έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί αρκετά πραγματάκια, αλλά πριν τα πω στον αέρα πρέπει να έχω και την, όχι επίσημη, πρέπει να έχω και το ρεπορταζάκι μου, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, για να δούμε τώρα.
1: Σας ακούω, κύριε Παπαδάκη. Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, να το πούμε, όλη το επιχειρησιακό κομμάτι της πυροσβεστικής μας. Επιχειρούν δύο πετσετέλ και ένα μπέλ. Οι χερσαίες δυνάμεις δίνουν τη μάχη. Υπάρχει, να το πούμε, μια ασφαλεία προς το παρόν της διαχείρισης της πυρκαγιάς.
0: Έχουν κοπάσει οι άνεμοι εκεί. Πώς πάει το πράγμα, γιατί τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή όπου υπάρχουν είναι οι αέριδες.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς ο άνεμος είναι κάτι το οποίο αλλάζει την όποια προσπάθεια, θυσία πυροσβεστών, πολιτικής προστασίας, στελεχών του Δήμου, της Περιφέρειας, των εθελοντών. Είναι η κατάσταση δύσκολη όταν επιχειρήσει με 6 και με 7-8 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ακόμα ο άνεμος, αλλά είναι η κατάσταση υπό έλεγχο χάρη στη μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε όλη την κατά τη διάρκεια της νύχτας από τους πυροσβέστες μας.
0: Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, υπήρχαν υποψίες για εμπρισμό, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Τρεπεκλή.
1: Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε...
0: Και υπάρχει και μια σύλληψη.
1: Αυτά θα τα πει το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνοι γνωρίζουν, κάνουν τις ανακρίσεις, προσεγγίζουν το θέμα. Πάντως, οι πολλές πυρκαγιές μας ανησυχούν, καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, και στην Κέρκα και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκη, στο παντού. Είχαμε και συλλήψεις στα παρελθόντα έτη. Και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο άνεμος, ξέρετε, μια επιπόλαια κίνηση που θα άρεσε περιπτώσει να τη λέγαμε αθώα, όταν έχει ισχυρούς ανέμους τα πράγματα μπορεί να γίνουν τραγικά.
0: Τώρα 11 η ώρα το βράδυ, γιατί 11 η ώρα το βράδυ, εκεί λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ δεν μπήκε.
1: Και εμένα, κύριε Παπαδάκη, πάντοτε και πριν τα λέγαμε στην Κεφαλονιά και για την Κέρκυρα, για την Ζάγκυνθο, δεν μπορεί τώρα 3 η ώρα τη νύχτα να λέμε φταίει η κολόνα, η ΔΕΗ και τα λοιπά. Κάτι υπάρχει. Η επιπόλαια κίνηση, αν θέλετε, και
0: στη Δυτική Αχαΐα, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο κύριος Αλεξόπουλος, μας έλεγε τώρα 3 η ώρα το πρωί, 3 και το να ξεκινήσει, να ξεσπάσει η φωτιά, γιατί είχαν και αυτοί πρόβλημα, αλλά ευτυχώς δεν ζήσαμε τα περσινά στο νομό Αχαΐας.
1: Ζήσαμε όλοι δύσκολες στιγμές, το ξέρετε, όλη η Ελλάδα, και φέρνει σπορά αυτή των μεγάλων και ισχυρών πυρκαγιών, με ένταση πυρκαγιών,

Δοκιμάστηκαν όμως όλο το βράδυ, το σύστημα έφτασε και εκεί στα όρια του. Τώρα που επιχειρούν και τα ενιαία μέσα, είναι καλύτερη η εικόνα. Ας ελπίσουμε πως ένα-ένα τα μέτωπα θα αρχίσουν να σβήνουν. WC Handy, won't you look down over me? Εξ αφορμής λοιπόν της σύλληψης εκεί στο, γιατί αυτό λένε, αυτή η πληροφορία μας έρχεται, ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά ως ύποπτο για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 ώρα το βράδυ. Εντάξει, 11 ώρα το βράδυ τώρα τι έγινε, από μόνο του, ανάφλεξη, αυτό ανάφλεξη το σημείο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει συνολικά 11 συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Και αν αναρωτιέστε για τους λόγους, θα σας πω λοιπόν αναλυτικά. Στο Φίχτη Αρκαδίας η φωτιά ξέσπασε στις 10 παρα 10 το πρωί. Γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα. Από εκεί ξεκίνησε. Σας το είπαμε νωρίτερα. Μία γυναίκα, ένας άντρας 57 ετών και μία γυναίκα 53 ετών έχουν συλληφθεί στο κατάκολο Ηλίας. Ώρα 19:52, 31 Ιουλίου και οι δύο αυτές οι φωτιές. Βεγγαλικό, 34 ετών, δηλαδή προσέξτε τώρα. Μετά μου λέτε για ποιο λόγο είσαι σκληρός και λες κιόλας πώς είναι εννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Διότι εδώ τώρα για να φύγει το βεγγαλικό, κάποιοι βλαμμένοι μεταξύ τους έκαναν πλακίτσα. Έλα ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε ένα βεγγαλικό είναι να το ρίξουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. 31 Ιουλίου, 19:52, προσέξτε, ο γιος ξέρετε τι ώρα δει σήμερα. 8:35, 9:25 το βράδυ. Δηλαδή στις 19:52, 8 παρα 10, ο ήλιος είναι ακόμα κήθε. Ζεστό, ξηρό κλίμα. Ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και θεώρησαν λοιπόν σωστό και με αυτούς τους αέριδες, εκεί στο κατάκολο της Ηλίας, μία 34χρονη να ρίξει βεγγαλικό. Έχει συλληφθεί. Συνεχίζω. 11 και 11 το πρωί, 1η Αυγούστου, Δραβίσκος Σερών, Καύση Καλωδίων. Δεν σας πάει στο μυαλό, δηλαδή με ποιο τρόπο ένας αλλοδαπός συνελήφθη. Την ξέρετε την ιστορία, με διάφορους έτσι τυπάδες που πηγαίνουν και κλέβουν οπουδήποτε υπάρχουν καλώδια για να βγάλουν το χαλκό από μέσα, ναι. Το πλαστικό απ' έξω, κυρία Χριστοδούλου, για να μπορέσουν να το βγάλουν, γιατί είναι και τεμπέληδες, δεν μπορούν να κάνουν, πώς το λένε, νοικοκυρεμένα τη δουλειά, να πάρουν δηλαδή ένα κοπίδι τον ατάλο και να βγάλουν το πλαστικό, τι κάνουν, το καίνε, για να μείνει ο χαλκός από μέσα. Αυτό έκανε λοιπόν ο τύπος, 11 και 11 το πρωί, 1η Αυγούστου, και μπήκε φωτιά. Και μπήκε φωτιά. Έχουμε διαφημισούλες ή... Έχω χρόνο ένα λεπτάκι. Κηφισιά Αττικής, 1η Αυγούστου επίσης, ώρα 9:38 το πρωί. Τροχός. Όχι αυτοκίνητο, τροχός. Αυτό. Θέρμες εργασίες, ρε παιδί μου, του ήρθε. Του ανθρώπου, ρε παιδί μου, να κάνει δουλειά στο σπίτι. Να κάνει δουλειά στο οικόπεδο. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι ένας αλλοδαπός 59 ετών και ένας επίσης αλλοδαπός 49 ετών έχουν συλληφθεί. Σας έχω κι άλλα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας έχω κι άλλα. Θα πάθετε πλάκα για να δείτε ότι τελικά όντως η βλακεία είναι απίθμενη. Παρακαλώ.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
4: Παύλα-αργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο Βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Στις 9 και 5 και θα το προλογίσω, θα έχουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, για να μας δώσει τα νεότερα από όλα τα μέτωπα. Ενημερώνεται κιόλας και ο ίδιος από, για τα μέτωπα, για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά και όλα τα σχετικά. Εσείς έχετε ακούσει και τον Περιφερειάρχη. Γενικότερα έχουμε κάνει μια πρώτη γύρα στα πολύ έτσι μεγάλα, δυνατά και δύσκολα μέτωπα. Όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μισό λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση. Είναι δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βόρειο-ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Συνολικά αυτή τη στιγμή στην Αττική και στη Βιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επαναλαμβάνω, που έχουμε στα χέρια μας, με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, παρακαλώ.

Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στα τραγούδια και σε όλη αυτή τη βοήθεια για να μπορούμε να βγάζουμε και τους συνεντευξιαζόμενους, όλους τους τοπικούς άρχοντες στα επίμαχα σημεία, που δυστυχώς που να πάρει ευχή είναι πάλι πάρα πολλά. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και σε επίπεδο παραγωγής στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Σας έλεγα λοιπόν λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι υπάρχουν έχουμε 11 συλλήψεις. Είχαμε φτάσει λοιπόν μέχρι τα Σπάτα, μέχρι την εκεί, η Αρτέμιδα Αττικής, όπου στις 9:53 το πρωί 1η Αυγούστου ένας 52χρονος, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, 52 και 41 ετών αντίστοιχα. Τροχό. Εργασίες με τροχό, ρε παιδί μου. Προκλήθηκε φωτιά. Έχουν συλληφθεί. Νέα Ερυθρέα Αττικής. 13:34 το μεσημέρι. 1:30 κατά μεσήμερο. Ντάλα ο ήλιος. Και αν θυμάστε χθες, ο αέρας πήγαινε και ερχόταν στη Νέα Ερυθρέα. Ένας ημεδαπός, ένας Έλληνας 74 ετών και ένας αλλοδαπός, δεν έχουμε την ηλικία, τροχός και ηλεκτροσυγκόληση. Είχε, παιδί μου, γιατί με κοιτάς, Μαρία? Είχε ο άνθρωπος κενό. Όλο το χειμώνα δεν έκανε τις εργασίες. Τώρα εντάξει, και 74 ετών. Φώναξε λοιπόν και τον άνθρωπο εκεί πέρα για να τον βοηθήσει. Τροχό και ηλεκτροσυγκόληση. Έχουν συλληφθεί. Ελάτε τώρα. Μπαίνει αυτός ο αριθμός, με έχει συγκλονίσει. Ελάτε να συγκλονιστούμε όλοι μαζί. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 1η Αυγούστου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 254 συλλήψεις σε αυτό το πλαίσιο. 254. Εντάξει, οι 226 από αμέλεια, οι 28 όχι από αμέλεια. Είναι συγκλονιστικά και βεβαίως τώρα τα πρόστιμα δεν αφορούν και κανέναν. Δηλαδή, αλλά να σας πω κάτι πριν ξεκινήσετε να κάνετε την κουτουράδα. Πρόστιμο ακόμα για το γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα δεν έχει προβλεφθεί. Νομίζω ότι ούτε ο νομοθέτης δεν θα μπορούσε να προβλέψει τέτοια. Αλλά το βεγγαλικό έχει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Η καύση καλωδίων είναι πιο φθηνή, είναι 125 ευρώ. Ο τροχός είναι στα 3.750 ευρώ. Τώρα ο τροχός μαζί με την συγκόληση για ποιο λόγο έχει έκπτωση και είναι στα 3.000 ευρώ. Προφανώς οι δύο εργασίες έχουν έκπτωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε, θα μας τρελάνετε. Ρε, συντονιστείτε να πούμε και συνετιστείτε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και βεβαίως η επόμενη εικόνα που έχω στα χέρια μου είναι ένας χάρτης που μου στείλανε από οι καλοί συνάδελφοι από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, που δείχνει παραδείγματος χάρη το μέγεθος της φωτιάς που ξεκίνησε, που ξεκινάει το μέτωπο και έχουν καεί και καίγονται τα πάντα από την παραλία της Λιβαδόστρας. Πέρασε μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, που εκεί είδατε τι έγινε. Εάν δεν υπήρχε η βοήθεια και η συνδρομή του λιμενικού σώματος, θα ήταν ψιλοάσχημα τα πράγματα. Πέρασε από το Πόρτο Γερμενό και η ακόμα έχει φτάσει στην Ψάθα, έχουν καεί τα πάντα και βεβαίως είναι και το στο χάρτη που με έχουν φτιάξει οι συνάδελφοι φαίνεται ξεκάθαρα ότι μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, το Πόρτο Γερμενό και λίγο έξω από την Ψάθα, στο Μύτικα, είναι η έκταση της πυρκαγιάς, η ένταση της πυρκαγιάς πολύ υψηλή. Είναι πολύ υψηλή η ένταση. Λοιπόν, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η κατεύθυνση της εξάπλωσης είναι από την παραλία, επαναλαμβάνω, της Λιβαδόστρας, ελπίζω να το λέω καλά, προς το Πόρτο Γερμενό, προς την Ψάθα και βεβαίως όλα εκεί.
έχουν καεί εκεί στα σύνορα με το νομό Αττικής. Τι να πούμε. Καλημέρα Διονύση, Σπύρο, πάμε καλά σήμερα με τη Δυτική Αττική, σε να υπάρχει περιορισμός. Μακάρι, μακάρι. Περιμένουμε, έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπασπύρου. Εγώ θα το πω στον αέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την κόπωση, τα καταλαβαίνω όλα. Όχι ρε παιδί μου, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω, διότι καίγεται η περιοχή σου ή κινδυνεύει να καεί η περιοχή σου. Πρέπει να ενημερώσετε. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω αυτό το, πώς να το πω, δεν απαντάω στα τηλέφωνα, δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Ξέρετε για ποιο λόγο βλέπετε συνεχώς και ακούτε τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και μία αλφα ευαισθησία για να βγουν στον αέρα να ενημερώσουν τους συμπολίτες τους, να ενημερώσουν τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, έχεις τον τίτλο του εκπροσώπου τύπου και δεν απαντάς στα τηλέφωνα. Αν ο εκπρόσωπος τύπου δεν απαντά στον τύπο που εκπροσωπεί την υπηρεσία του, τότε τι εκπρόσωπος είσαι και για ποιο τύπο μιλάμε? Για ελάτε λίγο τώρα. Για ελάτε. Εγώ γενικά μ' αρέσει να είμαι πάρα πολύ ευγενικός, ευγενής όσον αφορά τις επικοινωνίες μου. Αλλά όταν διαβάζω εδώ, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και οι ρεπόρτερ που βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονται στο πεδίο. Όταν λοιπόν διαβάζω σε πύρινο κλειό, Βένιζα και Ψάθα. Έτσι, ο Περιφερειάρχης βγήκε σε Κεφαλονιά, Χθες ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας βγήκε. Μας ενημέρωσε. Κάποιοι άλλοι δεν βγαίνουν. Δεν απαντάνε καν στα τηλέφωνα. Κοιμάστε, ξυπνήστε. Και για το σύμπαν. Όταν λοιπόν διαβάζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και η φωτιά αυτή κατευθύνεται προς την Αττική, έχει φτάσει στο πεδίο βολής Μεγάρων, τι κάνετε ακριβώς? Δεν πρέπει να ενημερώσετε για το τι, και αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια τα οποία έχουν καεί, τι θα κάνουν, πού θα πάνε? Πρέπει να τους ενημερώνουμε εμείς, που ευτυχώς είναι στο πεδίο και τα βλέπουν οι ρεπόρτερ. Εντάξει, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Πάντως χαίρομαι και έχουμε βεβαίως εμείς τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM και ενημερώνουν από πρώτο χέρι. Ο Διονύσης λοιπόν μας ενημερώνει ότι στη Δυτική Αττική πάνε καλύτερα τα πράγματα, σαν να υπάρχει περιορισμός, φτου και έτσι να συνεχίσουν τα πράγματα. Γεια σου Μιχάλη. Έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος, λέει, να φύγει η φωτιά προς τα Μέγαρα. Τουλάχιστον αυτό ακούσαμε. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω, ούτε ενδιάμεσα θα έχουμε κάποιον άλλον συνεντευξιαζόμενο. Στις 9 και 5 ο κύριος Αρτοπιός θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται και τον τύπο και πάνω απ' όλα σέβεται τους πολίτες εκεί έξω που δοκιμάζονται, και σέβεται ασφαλώς και τους πυροσβέστες, τους συναδέλφους του, οι οποίοι καταβάλουν ηρωικές προσπάθειες για να σβήσουν τις φωτιές. Ο Κώστας, όλοι φεύγουν, ο Παπαδάκης μένει, στη Λοβάτης όπως πάντα, καλές διακοπές. Δεν προβλέπονται. Δύο Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο έχουμε προγραμματίσει με την Μαρία να, άμα μας βοηθήσουν και τα γεγονότα, θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο, το πρώτο δεν ξέρουμε ακόμα, δεν το έχουμε σχεδιάσει. Το δεύτερο που είναι στις 22 θα πάμε στην Αγία Αγάθη για το τάμα μας. Καλημέρα και καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Όλες οι φωτιές οφείλονται σε εμπρισμό, πιστεύω, γιατί πάντα ξεκινάνε σε ημέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες, ακραία ζέστη και θυελώδεις ανέμους. Και δεν ξεσπούν σε μέρες με απόλυτη ηρεμία, γιατί δεν πετυχαίνουν το σκοπό τους. Καλημέρα, ο Δημήτρης από το Τίπιγκεν της Γερμανίας. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, αλλά σίγουρα το κομμάτι, το 28% είναι. Σας διάβασα αναλυτικά τα στοιχεία. Θα πάμε, σας παρακαλώ πολύ, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά
για να φτάσουμε με τα μηνυματάκια σας και ό,τι άλλη πληροφορία έχουμε μέχρι τις 9. Δικό σας, κυρία Χρυσοδούλου.

0: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μας στέλνετε μηνύματα, είναι αποκαρδιωτική πραγματικά η εικόνα από τα καμένα, μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τις προωθήσω να ξέρετε στην Κασίμη, στη Στεφανία. Είναι σε διακοπές η Στεφανία, αλλά να ξέρετε ότι τις προωθώ μετά από λίγο το βλέπω στο ενικός.gr, οπότε κάνει δουλίτσα και από εκεί που είναι. Ναι, είναι, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, να σας πω το εξής και το διαβάζω στο ενικός.gr. Υπάρχει το εξής περιστατικό. Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε αυτοκίνητο στα Λιώσια. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Διαβάζω λοιπόν εδώ, επαναλαμβάνω στο ενικός.gr, να μπείτε κι εσείς, γιατί δεν θα διαβάσω αναλυτικά την είδηση, έτσι μια μικρή παρένθεση. Ισορρός ενός άνδρα λοιπόν εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τσικλιτήρα. Φέρνει τραύμα σαν χτύπημα στο κεφάλι, λένε οι πληροφορίες που έχει το ενικός.gr. Έχει αποκλειστεί το σημείο από την αστυνομία και αναμένεται ιατροδικαστής. Λοιπόν, η ασφάλεια Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση. Το ρεπορτάζ το διαβάζετε, επαναλαμβάνω αναλυτικά, στο ενικός.gr. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 που εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χάρη στην κυρία Βουγιουκλιώτη και χάρη στην κυρία Χριστοδούλου έχουν βγει οι πάντες στον αέρα. Στις 9 και 5 πρώτα ο Θεός θα έχουμε και τον κύριο Αρτοπιό να μας ενημερώσει και να μας δώσει τη συνολική εικόνα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά, θα ξανακαλέσουμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εάν εκεί που οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να οριοθετήσουν και να μπλοκάρουν ουσιαστικά τη φωτιά για να μην πλησιάσει περισσότερο στα Μέγαρα. Τώρα κατά πόσο ελπίζουμε να τους βοηθήσει τους πυροσβέστες μας και ο καιρός. Αυτό εδώ έχει, από τα τόσα μηνύματά σας, έχει μπλοκάρει, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό και καθυστερώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα Σπύρο μου και καλή εκπομπή. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Μου έχει στείλει και μία φωτογραφία. Ναι. Τι να περιγράψω όμως τώρα εγώ από αυτό, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Να σου ευχηθώ και σε εσένα και στους υπόλοιπους συναδέλφους σου, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, που όποτε έχουμε ανάγκη μας βοηθάτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψετε στο σπιτικό σας. Και τώρα τη φωτογραφία αυτή ειλικρινά δεν θα μπορούσα να την περιγράψω σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πόσο δε μάλλον τώρα που κάποιοι παλεύουν με τις φωτιές, δίνουν τη δική τους μάχη. Ο Μιχάλης έχει μία έχει μία έτσι δική του εκδοχή. Αυτοί που βάζουν, λέει, μάλλον το κάνει ως ερώτημα, αυτοί που βάζουν τις φωτιές είναι μέλη της κλιματικής αλλαγής? Και καλά για να αποδείξουν ότι υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, Δεν νομίζω ρε Μιχάλη, δεν νομίζω, δεν έχω τέτοια αίσθηση. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη μου, να τον χαίρεσαι τον πατέρα σου, συνταξιούχος πυροσβέστης ο πατέρας του. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, η Ειρήνη από τον Κορυδαλό. Σας παρακαλώ την επόμενη φορά που θα σας πει κάποιος από τους κυβερνώντες για τους ήρωες πυροσβέστες, θυμίστε τους την αντιμετώπιση που είχαν οι εποχικοί στη διαμαρτυρία που έκαναν. Εννοείς με τα ΜΑΤ, με τις ρήψεις νερού. Ωραία. Το είχαμε καλύψει τότε δημοσιογραφικά. Είχαμε ψέξει και τους κυβερνώντες και αυτόν που έδωσε την εντολή για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα τι κάνουμε? Για πες μου, βρε Ειρήνη μου, ειλικρινά. Τι κάνουμε? Μένουμε στο ότι εδώ δεν μένουν οι ίδιοι. Είναι τόσο ήρωες και τόσο παλικάρια, οι γυναίκες και άνδρες, μόνιμοι και μη μόνιμοι, εθελοντές, εθελόντριες, που δεν το σκέφτονται αυτοί και το σκέφτεστε εσείς. Και εδώ κομματικό πρόσημο που να πάρει ευχή. Και εδώ κομματικό πρόσημο. Ναι, το λέμε, τα πάντα είναι πολιτική. Στο κάθε βήμα το οποίο κάνουμε,
όλα είναι πολιτική, δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Όμως, πολλά όμως μωρέ, πρέπει να βάλουμε από μόνοι μας εννοώ. Γεια σου ρε Βαγγέλη, καλημέρα. Για τους περισσότερους φυσικά η περιουσία δεν ξαναφτιάχνεται. Αν είναι μεγαλύτερες ηλικίες νομίζουν ότι δεν έχουν την ενέργεια και τη θέληση πλέον. Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις συχνά δεν σκέφτονται ορθολογικά. Σωστά, η ζωή είναι σίγουρο ότι δεν ξαναφτιάχνεται. Ιδιώτες έσωσαν σπίτια, ζώα ή δέντρα μόνοι τους, αλλά δεν μπορείς να κάνεις σωστή εκτίμηση. Σωστά είναι όλα αυτά τα οποία λες. Συμφωνώ σε όλα, Βαγγέλη. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας ως ανθρωπότητα, ως πολιτεία σίγουρα, ως κοινωνία δεν το συζητάμε. Ακούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις να φωνάζουν άμυνα όπου βρεθούν και σταθούν. Άμυνα σε τι ρε παλικάρια. Ναι, εάν το δεις συνολικά, ποιος αμήνεται απέναντι σε ποιον ένα πράγμα. Έρευνα και τεχνολογία και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και διαχείριση της κλιματικής αλλαγής όσο το δυνατόν αναφέρει. Μου έχει στείλει και ένα link με στατιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα διαβάσω πολύ προσεκτικά και θα μου επιτρέψεις να τα χρησιμοποιήσω κιόλας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Για να πάμε και στο επόμενο μήνυμα. Ο Σεπολιώτης. Γεια σου, ρε Σεπολιώτη. Καλημέρα και καλή Κυριακή, κύριε Παπαδάκη. Εγώ και ο κύριε Στάρμερ ένα πράγμα. Το πρόβλημα των πυρκαγιών σε ένα αστικό κράτος δεν λύνεται με τίποτα και πουθενά. Δεν εντάσσω, λέει, σε αυτές τις σκανδιναβικές χώρες λόγω του κλίματος. Κάτσε, μην, γιατί μέχρι πέρσι δεν εντάσσαμε σε αυτό το τέτοιο, γιατί η Γαλλία και διάφορες έτσι χώρες. Λοιπόν, στη Γαλλία είδατε. Στην Ισπανία επίσης, αλλά πες η Ισπανία είναι νότια Ευρώπη. Αυτά, λέει, γίνονται είτε από μεγάλα, είτε από μεσαία, είτε από μικρότερα συμφέροντα. Το δε να μπαίνουν φωτιές οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στις μέρες μας, αυτό γίνεται για πλάκα. Θα συμφωνήσω σε... Μου έκανε εντύπωση. Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Λέκα, ο οποίος και ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αλλά και ως γεωλόγος, μας έκανε σοφότερους. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά μας έκανε σοφότερους. Είπε ότι τον ρωτήσαμε. Μας κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο. Πάνω κάτω στις ίδιες περιοχές. Γιατί? Και μίλησε για συμφέροντα ο κύριος Λέκας. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κύριος Λέκας. Υπάρχουν, λέει, συμφέροντα που ξέρετε τώρα αυτό. Όχι, δεν ξέρουμε. Μας τα εξήγησε όμως ο κύριος Λέκας. Να ξαναγυρίσετε την εκπομπή πίσω να τον ακούσετε. On demand μπορείτε να μπείτε. Διότι όπου και αν βρίσκεστε, να ξέρετε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play αυτή την εφαρμογή και πιστέψτε με, θα σας κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή σας. Διαφημισούλες. Πάμε, δικό σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 5 λεπτάκια τώρα μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, όπου εκτελεί βεβαίως και χρέη παραγωγής. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα να ξανασυναντήσουμε και ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Μεγαρέων για την αμεσότητα, τον κύριο Μαργέτη. Κύριε Μαργέτη, και πάλι καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση? Βλέπουμε εικόνες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο, έτσι, ένα μέτωπο πολύ μεγάλο. Το ξεκινάει από την περιοχή Ζάχουρη που είναι κοντά στο Αλεποχώρη σχετικά και φτάνει μέχρι την περιοχή τώρα εδώ πέρα. Πώς να σας περιγράψω, τέλος πάντων, πάνω από την μηχανική περιοχή που υπάρχει και εδώ ενεργό μέτωπο. Ήρθαν κάποια στιγμή, έριξαν 6 ελικόπτερα, αλλά δεν έχουν ξανάρθει. Τώρα δεν ξέρω πώς επιχειρούν από την άλλη πλευρά. Πάντως είναι ένα μέτωπο που είναι σχεδόν 20 χιλιόμετρα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ό,τι φαίνεται άμεσα.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή από την προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία μας τα πράγματα είναι χειρότερα, κύριε Μαργέτη.
1: Νομίζω ότι είναι χειρότερα.
0: Προς τα πού κατευθύνεται αυτή τη στιγμή η φωτιά?
1: Η φωτιά δεν, λόγω των ανέμων, δεν έχει κάποια έτσι πορεία. Είναι σταθερή, αλλά άμα δεν έρθουν είτε χερσαία μέσα είτε εναέρια, νομίζω ότι θα είναι σε πευκοδάσος και θα εξαπλωθεί.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουν σπίτια, είναι στο...
1: Όχι, είναι σε δασική έκταση.
0: Σε δασική έκταση. Μάλιστα, επιχειρούν τα.
1: Συγγνώμη, στη μία πλευρά. Σας λέω πάνω από τη βιομηχανική. Στην άλλη πλευρά, στην περιοχή Ζάχουλη, ναι, είναι κοντά σε σπίτια. Είναι κοντά σε σπίτια από ό,τι με πληροφορούν. Γιατί εγώ είμαι εδώ που είναι το κομμάτι το δασικό.
0: Μάλιστα. Και επιχειρούν, μπορούν και επιχειρούν τα εναέρια μέσα.
1: Σας λέω, ήταν εδώ πέρα ελικόπτερα. Τώρα δεν ξέρω όμως, μήπως έχουν μεταφερθεί εκεί προς τα εκεί, επειδή έχει τα σπίτια. Εγώ είμαι στην πλευρά την ανατολική, στο ανατολικό μέτωπο και δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζάχουλη που είναι δυτικά προς Αλεποχώρη.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις δυνάμεις, από τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, τους πάντες, προκειμένου να ανακοπεί η φωτιά για να μην έρθει κοντά σε εσάς.
1: Κοντά σε σπίτια, ναι.
0: Κοντά στα σπίτια, ναι. Των μεγάρων.
1: Όχι των μεγάρων.
0: Όχι των μεγάρων.
1: Είναι οι οικισμοί που είναι...
0: Ναι, στις παρυφές του Δήμου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε γιατί είσαστε στο πεδίο, ναι, και για οτιδήποτε, ναι, ναι, νεότερο θα σας ξανακαλέσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, Δήμαρχε.
1: Είστε καλά.
0: Να, λοιπόν, δυστυχώς είδατε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν, το πράγμα μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Νωρίτερα που είχαμε συνομιλήσει με τον Δήμαρχο, ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση, ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα. Τώρα όμως η κατάσταση ήταν καλύτερη, μας είχε εξηγήσει ότι το πράγμα πάει καλύτερα μετά από ένα πολύ δύσκολο βράδυ, αλλά δυστυχώς τώρα αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γίνεται λοιπόν μια τιτάνια προσπάθεια από την πλευρά της πυροσβεστικής, από την πλευρά όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να ανακοπεί η φωτιά, για να μην φτάσουν στα πρώτα σπίτια, στους πρώτους οικισμούς. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γεια σου, καλημέρα Θοδωρή. Ναι, τώρα καταλάβατε. Αυτομάτως μπαίνει μια συζήτηση του στυλ. Τώρα ο Θοδωρής θυμάται ότι να, εάν δεν είχαμε δώσει, λέει, δεκάδες δισεκατομμύρια για Ραφάλ και Μπελαρά, τι θα γινόταν, ευρέ άδερφε? Το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει πραγματικά στα όρια του το σύστημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και περισσότερα αεροπλάνα να είχες, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει τι. Να αλλάξεις τον άνεμο. Εδώ ο Δήμαρχος πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα μας είπε ότι μέχρι πριν από λίγο πετούσαν τα ελικόπτερα, τα έβλεπα, τώρα δεν τα βλέπω, δεν ξέρω αν τα έχουν στείλει αλλού ή να μην το επιτρέπουν οι άνεμοι. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε να... Αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχουν αλλάξει εκεί τα δεδομένα, ο κύριος Αρτοπιός, ίσως θα καταφέρουμε να τον βγάλουμε λίγο αργότερα στον αέρα για να μας πει τα νεότερα, διότι εφόσον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ενδεχομένως ο άνθρωπος να ενημερώνεται κιόλας. Ο Σταύρος, τα κανάλια να μην δείχνουν το χάρτη επικινδυνότητας, είναι βούτυρο στο ψωμί των επίδοξων εμπριστών δολοφόνων. Ναι, βρε αδερφέ μου, ναι, βρε Σταύρο, αλλά το θέμα είναι το εξής: πώς θα ενημερώνονται και οι πολίτες? Δεν πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες. Δεν πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι στην περιοχή τους. Θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης στην περιοχή του τι γίνεται? Αν δεν το καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται, διότι εδώ, ακόμα και που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και τα λέμε και τα μεταδίδουμε και τα αναφέρουμε, και πάλι γίνεται η χαζομάρα. Πάλι. Ο Ζώης, Σπύρο, και σε όλη σου την παρέα καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλή εκπομπή. Ο Ζώης από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας, από αυτό το πανέμορφο Παγκαίο έχουν πολλές φορές, λέει, προσπαθήσει να το κάψουν. Ευτυχώς την έχει γλιτώσει. Κρύβε μωρέ λόγια. Κρύβε λόγια, να πούμε, για να κοπάσουν πρώτα οι άνεμοι. Α, και μου στέλνει και φωτογραφίες. Φοβερό χωριουδάκι. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδατε. Είμαστε στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη και υπάρχουν. Και σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη υπάρχουν γωνιές πανέμορφες. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο, τα μηνύματά μου πάντα με ονοματεπώνυμο, άλλωστε γιατί να κρυβόμαστε, και συμφωνώ απόλυτα, μα απόλυτα. Ο Θοδωρής, Σπυράκο καλημέρα, καλή Κυριακή, ευτυχώς υπάρχει το 112 και κι εγώ είμαστε ασφαλείς. Ξέρεις τι, κάποιοι το βλέπετε λίγο έτσι, δεν ξέρω, σκοπτικά το πράγμα, το γελάτε. Τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να λέγαμε, εντάξει ρε παιδί μου, θα σωθούν οι πάντες διότι θα εκκοινωθούν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος, οπότε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ας αφήσουμε να καούν. Δεν προέχει μωρέ η ανθρώπινη ζωή? Δεν προέχει? Δεν πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο για να μπορέσουν να, για να μπορέσουν να σωθούν, να ξέρουν προς τα που θα κατευθυνθούν οι άνθρωποι για να σωθούν? Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει? Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει στο μάτι? Καλημέρα σας, λέει, για επιβραδυτικό υγρό δεν γίνεται λόγος, γιατί άραγε? Ποιος σου είπε, Μάρκο μου, Μάρκος από τη Νέα Ιωνία, ποιος είπε ότι δεν ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό? Ποιος σου είπε? Το θέμα είναι το εξής, ότι το επιβραδυτικό υγρό δεν το μαζεύεις από τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά γίνονται ρήψεις και με επιβραδυτικό υγρό. Την ώρα που κρίνουν βεβαίως οι πυροσβέστες ότι πρέπει να πέσει επιβραδυτικό υγρό. Πανικός από τα μηνύματά σας. Δυστυχώς πολύ άσχημη η εικόνα των πυρκαγιών. Είναι καλύτερη, μας το είπε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, είναι καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά, και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει έτσι. Να σας πω, γιατί με ρωτάτε, έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδόθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέμε αυτά. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζω. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Είναι η είδηση έτσι όπως μας έρχεται, σας τη διαβάζω. Χθες σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλίας, Έρες, Αττική και Λέσβο, σε πύρινο Κλειό. Παραμένουν, ακούσαμε πριν από λίγο και τον Δήμαρχο, Ψάθα, Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσως τους πρόποδες του Κιθερώνα. Η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό έχει διασπαστεί σε 2 επικίνδυνα μέτωπα. Το Ανατολικό απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το Νότιο κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και αέρια μέσα, τα οποία άρχισαν τις ρήψεις νερού μετά την εξασθένιση των ανέμων. Είναι το τηλεγράφημα όπως μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων. Μας το είπανε και νωρίτερα, μας το είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, ότι στη Βένιζα είχε έσει ο τέλος η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. Η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού τους και περισσότερες από 100 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, ενώ πάνω από 66.600 στρέμματα έχουν καεί, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του ΜΕΤΕΟ από δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικους, παρακαλώ.

Εδώ λοιπόν ο Χρήστος από την Κυψέλη μου γράφει. Τώρα το θέμα της θητείας δεν έχει να κάνει με το κομμάτι το οποίο μου λες. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί η θητεία είναι επειδή αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού στρατού. Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού στρατού, επαναλαμβάνω. Αυτό δίνει την ευκαιρία να κάνουν τα παιδιά μας μικρότερης διάρκειας θητεία. Με ό,τι αυτό, βεβαίως, όλα τα καλά και όλα τα κακά τα οποία μπορεί να έχει. Το καλό είναι ότι τα παιδιά μας δεν θέλουν κιόλας να υπηρετήσουν στο στρατό, δεν σπαταλούν μεγάλο μέρος της ζωής τους. Μες κάναμε 18 μήνες. Οι πατεράδες μας ούτε θυμάμαι πόσο κάνουν, 36 ούτε. Λοιπόν, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Δεν ξέρω εσείς πώς το σκέφτεστε. Προφανώς εσύ, Χρήστο μου από την Κυψέλη, έχεις μια τελείως διαφορετική άποψη επί του συγκεκριμένου πεδίου. Αλλά και πάλι θα πω πάρα πολύ ευγενικά ότι δεν νομίζω ότι είναι και ο απαιτούμενος και ο καταλληλότερος χρόνος για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Καλημέρα, πώς θα φέρνει η ζωή. Όταν πριν από πολλά χρόνια ο Βύρον Πολύδωρας μιλούσε για το στρατικό άνεμο, όλοι τον έβριζαν. Να που δικαιώνεται τώρα πανηγυρικά. Πάντα δυστυχώς ο άνεμος έχει το πάνω χέρι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι, το ξέρω, Γιώργο μου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτή η φράση, το πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι μια φοβερή και τρομερή ατάκα, την οποία την έχει πει ο Γιάννης Μπέζος σε συγκεκριμένο σίριαλ, στο Ευτυχισμένοι Μαζί. Δεν είπαμε το αντίθετο και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι το ξέρουν. Ο Κώστας μου λέει, Σπύρο, φαίνεται ότι μαζεύεται το μέτωπο από τα εναέρια. Δυστυχώς η πληροφόρηση που έχουμε και αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαρέων δείχνει το αντίθετο. Γίνεται πάντως τεραστίων διαστάσεων προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς για να μην περάσει στους πρώτους οικισμούς, στα πρώτα σπίτια, εκεί στους οικισμούς στα Μέγαρα. Με αεροπλάνα. Καλά, Άρη μου, έλα. Άντε, καλημέρα. Ξαναπέσε για ύπνο, Κυριακή είναι και είναι νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς προφανώς για σένα. Ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Γαλατάς, ακούστε τώρα. Μάστορα, έλεος λέει με αυτή την καραμέρα της συγκόλησης. Ειλικρινά, αν εκεί που έχουν καεί τα δάση μπουν ανεμογεννήτριες, να παραιτηθείς άμεσα και να πας να γίνεις οικοδόμος, μπας και είσαι πουθενά χρήσιμος. Λοιπόν, θα το κάνω, Γιάννη Γαλατά, αλλά παρόλα τα αυτά, επειδή εσύ ως Γαλατάς προφανώς κάτι θα ξέρεις περισσότερο και δεν το γνωρίζουν οι αρχές και η πυροσβεστική υπηρεσία, που από τις 11 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου, μέσα σε 24 ωρίτσες, έτσι. Πρόσεξε. 1, 2, 3, 4 έχουν συλληφθεί επειδή πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση. Θες να το ξαναπώ, να το ξαναμετρήσω? Ενδεχομένως να μην το μετρήσω, γιατί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και να υπάρχουν προβλήματα και με τα αριθμητικά δεδομένα. Μία 34χρονη έριξε ένα βεγγαλικό. Έτσι, για να το βάλουμε το πράγμα αυτό. Έτερος Γιάννης, την προηγούμενη φορά η φωτιά μου λέει έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι. Ας ελπίσουμε πως όχι, λες η τωρινή να φτάσει μέχρι τα Μέγαρα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πέρυσι δυστυχώς τα πράγματα ήταν πάρα πολύ και φαινόταν και όλα πολύ ανοργάνωτα. Φέτος εγώ τα αισθάνομαι τα πράγματα καλύτερα και, και επαναλαμβάνω, κανένας από τους τοπικούς άρχοντες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, κοινοτάρχες, κανένας μα κανένας δεν έχει πει κάτι αρνητικό για το θέμα του συντονισμού φέτος. Πέρυσι είχαμε ακούσει τα πάντα.
και τα λέγανε τα πάντα. Όχι ρε εσύ Κώστα, βρες Σπύρο μου λέει, μπορεί οι άνθρωποι που έριχναν βεγγαλικά να ήταν σε πλατεία χωριού να έκανε κάποιο πανηγύρι, θα ποινικοποιήσουμε και τις γιορτές τώρα? Όχι, δεν θα ποινικοποιήσουμε τις γιορτές, αλλά όταν φυσάει, όταν είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, όταν που να πάρει ευχή είναι τέλη Αυγούστου με αρχές, τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε? Ναι, δεν θα ρίξουμε βεγγαλικά. Θα γιορτάσουμε το πανηγύρι χωρίς βεγγαλικά. Αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Τα άλλα, όχι αυτά, τα ωραία. Τα αρχοντικά που γίνονται στις επαρχίες. Ο Ηλίας, τις φωτιές τις σβήνουν εποχικοί και εθελοντές. Κάνε μια ανασκόπηση πόσοι εποχικοί και εθελοντές έχουν πέσει στο καθήκον. Να είσαι σίγουρος ότι την επόμενη μέρα θα ασχοληθούμε με αυτό. Ούτως ή άλλως και εχθές και σήμερα προσπαθούμε να βρούμε και την κυρία Παράσχου, η οποία είναι και η ίδια εθελόντρια βεβαίως, και αυτό το οποίο κάνει η Γεωργία Παράσχου είναι να στέλνει εθελοντές παντού, παντού. Και μάλιστα, και γι' αυτό τι θέλουμε περισσότερο, επειδή έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια και στην συγκεκριμένη η συγκεκριμένη

φιολές. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχουμε και κάποιες άλλες υποχρεώσεις πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι ήδη στα περίπτερα βρίσκεται η Real News. Να πάτε να την αγοράσετε, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα και έχει και πάρα πολλά δώρα. Έχει περιοδικά, θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές, την αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams, το συγκεκριμένο. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβεται σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News βρίσκεται ήδη στα περίπτερα. Σπεύσατε να την αγοράσετε. Διότι πάλι όλη την εβδομάδα θα μου λέτε «Α, δεν την πήραμε» και όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Real News. Εκμεταλλευτείτε το. Έχουμε διαφημισούλες. Σε δύο λεπτάκια, πολύ ωραία. Εφόσον έχουμε σε δύο λεπτάκια, επιτρέψτε μου λίγο για να δούμε την τελευταία ενημέρωση. Μάλιστα. Δεν είναι, δεν κινείται καλά το πραγματάκι, δυστυχώς. Βλέπω εδώ και την δορυφορική εικόνα από τις ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Παραμένει λοιπόν, ναι, είναι, παιδιά, εδώ τώρα η φωτιά φαίνεται τόσο πολύ ξεκάθαρα στα σημεία που έχει, που πλησιάζει προς τα Μέγαρα. Έχει κόβει σχεδόν κάθετα όλο αυτό το λαιμό που λέμε, που είναι στο ύψος των Μεγάρων, που έχει ξεκινήσει από την άλλη πλευρά, από τη Βιωτία, και έχει μπει στην Αττική και ασφαλώς κατευθύνεται προς τα Μέγαρα, αυτό το οποίο βλέπω εδώ από το χάρτη. Προσπαθώ λίγο να τον περιγράψω και βλέπω πλέον ξεκάθαρα το τοπογραφικό του πράγματος. Στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής εκεί από την Ψάθα, είναι δηλαδή οι δραστηριότητες στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, ανατολικά από την Ψάθα, στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής, καθώς και κατά μήκος ορεινής ζώνης που εκτείνεται προς τα βόρεια των Μεγάρων. Και κατευθύνεται προς εκεί η φωτιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Χριστοδούλου, και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με E-Jets

0: Κώστα, με 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στους πρόποδες του Κιθερώνα απειλώντας τις περιοχές Βένιζα και Ψάθα. Το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 20 χιλιομέτρων και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί παρά τη συνδρομή εναέριων μέσων, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης. 2 άτομα συνελήφθησαν για την πρόκληση της φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Από την έρευνα της πυροσβεστικής προέκυψε ότι προκλήθηκε από σπινθήρες ανεμογεννήτριας και ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος. Ο εργολάβος του έργου και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά που επεκτάθηκε προς τις περιοχές Μαρκόπουλο και Κατελιό. Εκενώθηκαν 7 οικισμοί.

στους 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 37 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η Ελένη μου στέλνει ένα μηνυματάκι το οποίο αναφέρεται στην φωτιές σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Ό,τι λοιπόν λένε για τις φωτιές εκεί συμβαίνει τώρα και εδώ. Η διαφορά μας είναι ότι εδώ τόσες μέρες με τη ζέστη ήταν καλά και μόλις ξεκίνησαν οι αέριδες, ως ότου θαύματος, ως συνήθως, ξεκίνησε η κόλαση της κλιματικής αλλαγής. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει ο κύριος Γιάνναρος, ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος. Θα μας βοηθήσει λίγο και θα μας εξηγήσει κάποια πραγματάκια τα οποία εμείς οι κινήθρινοι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δύσκολη και η σημερινή ημέρα και επειδή συσσωρεύονται τα πάντα, έχουμε μια τεραστίων διαστάσεων καταστροφή.
1: Ναι, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από την εξέταση των θερμών σημείων της πυρκαγιάς, σημεία δηλαδή τα οποία δορυφορικά ανπνεύονται ως θερμά, φαίνεται ότι η πυρκαγιά έχει ξεπεράσει πλέον σε έκταση τα 100.000 στρέμματα, οπότε μπορούμε και τεκμηριωμένα να τη χαρακτηρίσουμε ως μέγα πυρκαγιά.
0: 100.000 στρέμματα συνολικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι η πρώτη χονδροειδής, επιτρέψτε μου χαρακτηρισμό, εκτίμηση, με βάση τα θερμά σημεία. Θα πρέπει φυσικά να περιμένουμε να οριοθετηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα για να κάνουμε ακριβή χαρτογράφηση και να δούμε ενδεχομένως αν υπάρχουν κάποια κομμάτια άκαυτα στο εσωτερικό της περιμέτρου. Αλλά η συνολική έκταση στην οποία έχει απλώσει, για να το πω πολύ απλά, η φωτιά, φαίνεται ότι ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Οπότε μιλάμε πλέον για μια μέγα πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, άρα από ό,τι δούμε τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Εξηγήστε μας λίγο, διότι τα πολλά μηνύματα των ακροατών έχουν να κάνουν με το ότι μα καλά βρε παιδί μου, πώς πήγαινε καλά το πράγμα μέχρι τώρα, ενώ μέσα σε 2-3 μέρες όλο αυτό το ανάχωμα το οποίο φαινόταν ότι έχει σηκώσει η πολιτεία και με τη βοήθεια βεβαίως και των εθελοντών, ότι λειτουργούσε. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν λειτουργήσε αυτό το ανάχωμα, δεν λειτουργήσε, να μην πω ότι δεν λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, δεν είχε πάντως αποτέλεσμα ο κρατικός μηχανισμός.
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, εύκολη απάντηση είναι να πούμε ότι οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ακραίες. Αυτό είναι αληθές. Πράγματι, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έπαιρναν αμφιολόγηση άνεμοι. Μιλάμε για ταχύτητες ανέμου, για εντάσεις ανέμου στα 7-8 τοπικά στα 9 μποφόρ, πάρα πολύ ισχυρές τρυπές του ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε είναι μια πραγματικότητα ότι οι συνθήκες όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, αλλά και κατά τη χθεσινή ημέρα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τον έλεγχο της φωτιάς και αντίστοιχα ήταν φιλικές, πάρα πολύ φιλικές για την ίδια τη φωτιά. Αυτή είναι η εύκολη εξήγηση και μπορούμε να συζητάμε στη συνέχεια για το πόσο ακραίος ήταν ο άνεμος, για το πόσο ακραίες ήταν οι συνθήκες, για το πόσο ακραία ενδεχομένως συμπεριφέρθηκε η φωτιά, η οποία πράγματι κατά διαστήματα είχε και ακραία συμπεριφορά. Ωστόσο, αν θέλουμε να κοιτάμε, να κάνουμε zoom out, όπως λένε στα χωριά, και να δούμε λίγο από πάνω όλο το δάσος και όχι να κοιτάμε μόνο το ένα πεύκο μέσα στο δάσος, θα δούμε ότι στην ουσία αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το τίμημα που πληρώνουμε για τις επιλογές δεκαετιών.
0: Εξηγήστε μας.
1: Επιλογές δεκαετιών σημαίνει ότι κάει και αυτή τη στιγμή ένα δάσος το οποίο ήταν αδιαχείριστο. Εδώ και δεκαετίες ξαναλέω, έτσι δεν είναι ζήτημα κάποιων λίγων ετών. Εδώ και δεκαετίες κάει και ένα δάσος το οποίο είναι αδιαχείριστο. Όχι το μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό σε περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμενό, το Μάτι στο παρελθόν, άλλες περιοχές που έχω υπόψη μου στη Χαλκιδική, όπου στην ουσία μπήκαμε εμείς μέσα στο δασικό οικοσύστημα. Ταυτόχρονα, επειδή παρατήσαμε την ύπαιθρο και δεν διαχειριζόμασταν τίποτα, αφήσαμε και τη βλάστηση να μεγαλώσει, να οργιάσει και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Και καταλαβαίνει, νομίζω, ο καθένας και η καθεμία ότι όταν πλέον μια πυρκαγιά φτάνει να κινείται σε αυτές τις περιοχές, εκεί πέρα οι όποιες επιπτώσεις μεγενθύνονται. Δυσκολεύει επίσης πάρα πολύ όλος. Δυσκολεύεται επίσης πάρα πολύ όλος ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης, γιατί εκεί πέρα η προτεραιότητα πρέπει να είναι η απομάκρυνση του πληθυσμού και επομένως η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν, έχουν συνθέσει μάλλον το σκηνικό επάνω στο οποίο σήμερα καλούμαστε να μιλήσουμε για μέγα πυρκαγιές. Οι μέγα πυρκαγιές βοηθούνται από τον καιρό. Ο καιρός και το κλιματική αλλαγή έχουν στήσει το σκηνικό. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε βάλει και εμείς οι ίδιοι το χέρι μας. Και έχουμε πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Ακόμα και αν το πάρω πολύ πιο γενικά, ακόμη και για την ίδια την κλιματική αλλαγή. Έχουμε εμείς μερίδιο ευθύνης.
0: Έχουμε μερίδιο ευθύνης. Ξέρετε, μου λέγαν κάποιοι έτσι δικοί μου άνθρωποι εκεί στο χωριό μου, ότι πλέον δεν επιτρέπουν σε ανθρώπους που πήγαιναν στο δάσος, που έκαναν δουλειά στο δάσος, όπως ας πούμε μου θύμισαν τους ρετσινάδες, τους ρητινοσυλλέκτες, δεν ξέρω, όπως και να το πούμε είναι το ίδιο πράγμα. Πήγαιναν κάθε φορά, ξέραν πότε να κάναν το χάραγμα εκεί στο δέντρο με το ειδικό τους εργαλείο, έβγαζαν το ρετσίνι, το οποίο αυτό... και προστάτευαν και το δέντρο. Και πόσες άλλες εργασίες του δάσους, πόσοι άνθρωποι ασχολιόντουσαν με το δάσος και δεν είχαμε τέτοιες καταστάσεις, κύριε Γιάνναρε. Δεν ξέρω αν το βλέπουμε πολύ απλοϊκά.
1: Όχι,
0: ή αν
1: δεν
0: έχει
1: είναι,
0: βάση.
1: Δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι καθόλου απλοϊκό. Είναι πολύ χρήσιμη όλη η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη και τα μοντέλα και οι μικροδορυφόροι και τα ντρόνς, όλα είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Ωστόσο, τα περισσότερα από όλα αυτά εντάσσονται στο κομμάτι της ετοιμότητας και της απόκρισης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν τη φωτιά αφού εκδηλωθεί ή λίγο πριν εκδηλωθεί. Αυτά που περιγράψατε και μπορεί να ακούγονται απλοϊκά όπως τα χαρακτηρίσατε, είναι η λύση του προβλήματος. Το να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο, έχοντας ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσα στο δάσος, όπως είχαμε στο παρελθόν, έχοντας κτηνοτροφία για παράδειγμα. Αυτό θα μας γλιτώσει από ότι θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε πολύ απλά πώς θα μπορούσε να μοιάζει το δάσος που έχει καεί αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γεμενό. Αν υπήρχε κτηνοτροφία για παράδειγμα ή καθαρισμός του δάσους με προδιαγεγραμμένη καύση, κάπου από τα πεύκα, που είναι το ένα δίπλα στο άλλο και ενώνονται οι κόμες τους, δεν θα είχαμε ψηλά χόρτα θάμνους που θα επέτρεπαν στη φωτιά να σκαρβαλώσει από το χόρτο στο θάμνο, από το θάμνο πάνω στο πεύκο, και από τη στιγμή που ανέβηκε στο πεύκο, κάτω από αυτές τις συνθήκες που συνέβη αυτό, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει. Αυτό σημαίνει προδιαγεγραμμένη καύση βόσκηση, το να καθαρίζουμε τα δάση, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να πάμε μηχανικά μέσα. Δεν μπορούμε να βάλουμε μπουλντόζες μέσα ή άλλα μηχανήματα για να αρχίσουμε να καθαρίζουμε. Αλλά η κτηνοτροφία, για παράδειγμα, παλιά στη χώρα μας, βοηθούσε στο να καθαρίζεται η βλάστηση. Και έτσι να μην έχουμε τέτοια μεγάλη συσσόρευση που, αν ξεσπάσει πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να τη σταματήσουμε.
0: Για ποιο λόγο όμως το βλέπετε εσείς, το βλέπουμε εμείς, το ξέρουν οι άνθρωποι του αγρού και δεν το βλέπει η πολιτεία? Και δεν μιλάω μόνο για την ελληνική πολιτεία, γιατί φαίνεται ότι έχουν κάνει τεράστια εγκλήματα, τεράστια λάθη, και άλλες χώρες της Ευρώπης που υποτίθεται ότι είναι και πιο προηγμένες από εμάς, κύριε Γιάνναρε.
1: Ναι, πράγματι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό, γιατί το είδαμε και στην Ισπανία και στη Γαλλία, και δεν το λέω αυτό για να κάνω συγκρίσεις, απλά δείτε τι γίνεται και εκεί, οπότε δεν συμβαίνει τίποτα που κυγόμαστε και εδώ. Είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί διαχρονικά. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση στο γιατί ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Ελήφθησαν, προφανώς είναι και στα πλαίσια της αστιφιλίας κάποια στιγμή που επικράτησε, όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά. Οι άνθρωποι φύγαν από την Ήπεθρο και εγκαταλείψαν την Ήπεθρο. Πήγαμε όλοι να μείνουμε στην πόλη, γιατί εκεί πέρα υπήρχαν οι δουλειές, εκεί πέρα θεωρούσαμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη ζωή. Και επομένως η Ήπεθρος εγκαταλείφθηκε. Ταυτόχρονα δεν δόθηκαν στη συνέχεια κίνητρα στον κόσμο να παραμείνει εκεί. Και επιπροσθέτως, διαχρονικά επίσης, έχει καλλιεργηθεί και η άποψη, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι η φωτιά είναι κάτι πολύ κακό. Ξέρετε, υπάρχει μια φιλανδική παροιμία η οποία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Εμείς κάποια στιγμή ασχοληθήκαμε με τον κακό αφέντη και αποφασίσαμε, σε όλο τον πλανήτη τώρα μιλάω, ότι κάθε μια φωτιά που μπαίνει θα πρέπει να σβήνει. Αυτό που μας οδήγησε στο να έχουμε όλες αυτές τις αχανείς εκτάσεις που βλέπουμε, για παράδειγμα, στον Καναδά. Τις αχανείς εκτάσεις από τα δικά μας πευκοδάσια εκεί πέρα που υπάρχουν. Γιατί η φωτιά, ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι υπήρχε πάντοτε στον πλανήτη μας. και ειδικά στα μεσογειακά οικοσυστήματα έχει παίξει ένα κομβικότατο ρόλο στο πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί. Δεν φταίνε για παράδειγμα τα πεύκα που είναι εδώ. Τα πεύκα ήταν εδώ χίλια χρόνια και περισσότερα.
0: Οι Ρωμαίοι τα βάλανε.
1: Όχι, δεν τα βάλανε.
0: Όχι. Και αυτό μύθος είναι, κύριε Γιάννα, ρε.
1: Και αυτό μύθος.
0: Και αυτό μύθος είναι, μάλιστα.
1: Ήταν εδώ πολύ πριν υπάρξουμε εμείς εδώ. Είναι εδώ για κάποιο λόγο, γιατί πρέπει να είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα απλά που συζητάμε, αν τα εφαρμόσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας. Διαφορετικά, αν θέλουμε, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε μόνο στην καταστολή και θα είμαστε εδώ και του χρόνου το καλοκαίρι και το παραχρόνο να κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε την πολυτέλεια, σας παρακαλώ πολύ. Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Θεοδωρή Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο. Έχει γίνει πανικός από τα μηνύματα, κύριε Γιάνναρε, και μάλιστα οι ακροατές και οι ακροάτριες ρωτάνε το εξής, αυτό που είχα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω, γι' αυτό σας κράτησα και λίγο παραπάνω. Επόμενη μέρα, έχουν καταστραφεί τα πάντα, έχουν καεί τα πάντα. Στο πέρασμά της, αυτή η πύρινη λέλαπα έχει διαλύσει τα πάντα. Εκεί λοιπόν το φυσικό περιβάλλον θα έχει την ευκαιρία να αποκατασταθεί πλήρως. Και γιατί το λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που σε αυτά τα μέρη πιάνει φωτιά. Και ναι, μεν γίνονται αναδασώσεις, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Ως πότε όμως αυτό το έδαφος θα μπορεί να παράγει ζωή?
1: Κύριε Μπαμπάκη, αντίθετα με την κοινή ελληνική πρακτική, δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ πάρα πολύ στο κομμάτι της αποκατάστασης, διότι δεν είναι ο τομέας μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εξαιρετικοί συνάδελφοι από το ΒΒΕΦ Ελλάς, με τους οποίους μπορείτε να μιλήσετε, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι για το συγκεκριμένο μου κομμάτι. Εγώ το μόνο το οποίο θα σας πω, και είναι η γνώση που απέκτησα εξαιτίας της στενής συνεργασίας που έχουμε μαζί τους, είναι ότι περιοχές οι οποίες έχουν καεί 2 και 3 φορές έχουν πολύ μειωμένο δυναμικό για φυσική αναγέννηση. Και το δεύτερο είναι ότι όταν μιλάμε για αποκατάσταση, δεν μιλάμε απλά για μια όμορφη ενεδάσωση ή απλά για αντιπλημμυρικά έργα. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα αφήσει την περιοχή περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν πριν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά. Αυτό σημαίνει αποκατάσταση με όρους κλιματικής προσαρμογής. Εάν μιλάμε απλά για το να πάμε να φυτέψουμε δέντρα, να κάνουμε κορμοδέματα ή φράγματα ή όπως αλλιώς λέγονται για αντιπλημμυρικά, όλα αυτά φυσικά μπορούν να γίνουν σαν πρώτα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης, αλλά ουσιαστική κατάσταση σημαίνει ότι ολοκληρωμένα, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς που έχουν τη γνώση αυτή, να εφαρμοστεί ένα πλάνο το οποίο την επόμενη μέρα θα αφήσει την περιοχή ανθεκτικότερη σε μια επόμενη φυσική καταστροφή. Είτε αυτή είναι μια πλημμύρα, είτε είναι μια ακόμη δασική πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος. Νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις, ναι, μας ξεκλειδώνουν λίγο το μυαλό, μας βοηθούν να δούμε λίγο πιο μακριά. Λίγο πιο μακριά. Ο Θανάσης μου λέει, κύριε Παπαδάκη, μήπως θα έπρεπε οι κατοικίες που κτίζονται μέσα σε δασικές περιοχές ή κοντά σε δάση να χρησιμοποιούν άκαυστα υλικά για παράθυρα, πόρτες, σκεπές, πέργολες κλπ. Να επιβάλλεται. Τώρα τι να σου πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, εντάξει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Στην Καλιφόρνια, ούτε θυμάμαι, χθες είχαμε μια συζήτηση με την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και μου λέει στην Καλιφόρνια, δεν θυμάσαι, μου λέει πόσες εβδομάδες και είχαν καεί τα πάντα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ο άνθρωπος, όσο και οποιαδήποτε πολιτεία, όσο καλά οργανωμένη κι αν είναι, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με επάρκεια στο 100%. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Απλά εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ πληγωμένοι από τις πυρκαγιές. Εννοώ ότι είμαστε πληγωμένοι και ψυχικά, όχι μόνο. Διότι κάθε χρόνο βλέπουμε πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν, μας συνθλίβουν, μας λιώνουν την ψυχολογία, ρε παιδί μου. Οπότε μία χρονιά, ένα καλοκαίρι που μέχρι στιγμής τα πράγματα επαναλαμβάνομαι, ψέγεται κάποιοι, δεν πειράζει, εγώ θα το λέω ακριβώς όπως είναι, όχι όπως το αισθάνομαι. Όπως είναι, πήγαινε καλά το πράγμα. Πήγαινε καλά και βλέπω ότι, να, ας πούμε προηγουμένως που συνομιλήσαμε με τον... έχουμε συνομιλήσει με δημάρχους, με περιφερειάρχης, με... Όταν λοιπόν τους ρωτάμε για την κατάσταση, δεν μας καταγγέλουν όπως έκαναν μέχρι πέρυσι. Ότι δεν είχαμε πυροσβεστικά, ότι δεν είχαμε ένα αέρια μέσα, ότι χίλια δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο Αλεξόπουλος το είπε, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Όχι, λέει, φέτος δεν είχαμε τα περσινά. Εάν πέρυσι λειτουργούσε το σύστημα όπως λειτουργήσε φέτος, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα οποία συνέβησαν πέρυσι εκεί στις παρυφές της Πάτρας. Εδώ έχουν ακουστεί από τους αρμόδιους, γι' αυτό λέμε ότι φέτος, απλά επειδή έχουμε στο μυαλό μας, ακούσαμε φωτιά σε Δυτική Αχαΐα, αμέσως ήρθε στο μυαλό μας η περσινή εικόνα που ψάχναμε να βρούμε η φωτιά, εάν έχει φτάσει μέχρι τα... πες το, πώς τα λένε τα σκαλάκια στην Πάτρα, βρε Μαρία μου. Κυρία Βουγιουκλιώτη, κοίτα να δεις που κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Στην Πάτρα, πώς τα λένε εκεί τα σκαλάκια που έχει και θέα. Τέλος πάντων, θα μου ήρθε, παιδιά. Ψηλά αλόνια, στα ψηλά αλόνια. Έλα, μου ήρθε. Λοιπόν... λέγαμε θα φτάσει στα ψηλά λόγια η φωτιά. Αυτό λέγαμε πέρυσι. Και φέτος ο κύριος Αλεξόπουλος μας είπε όχι, δεν λειτουργήσαν. Άρα κάτι έχει αλλάξει. Αλλά όταν έχεις την εικόνα του παρελθόντος, λες ρε που να πάρει ευχή πάλι τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν είναι τώρα ακριβώς τα ίδια. Τώρα λίγο ο αέρας εκεί μας τα χάλασε Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, ο κύριος Γιάνναρος νομίζω ότι μας το εξήγησε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο γεια σου, καλημέρα σας. Βρε πώς άλλαξε η φωνή. του Γιάννη του Παπαγιάννη. Όχι μωρέ, ο Παπαγιάννης έχει φωνάρα. Μήτε, δεν έχει σχέση με τη δική μου την αγριοφωνάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Προσπαθώ λέει να φτιάξω λίγο το κέφι όσο γίνεται. Καλή εκπομπή, Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, ο Μάνος. Έστειλε το μήνυμα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Ο Έλληνας δεν πρέπει να χάνει το χιούμορ του σε κάθε περίπτωση. Απλά καταλαβαίνετε. Έχουμε κόψει. Με ρωτάτε κιόλας τι έγινε, ρε Παπαδάκη, ούτε ένας πολιτικός. Τώρα δεν. Πολιτικό, εάν βγάλουμε, όπως την Παρασκευή παραδείγματος χάρη, συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, αλλά συνομιλήσαμε μαζί του για να μας αναφέρει, για να μας πει για, για την επιχείρηση του λιμενικού σώματος, που με τη βοήθεια, με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος απεγκλωβίστηκαν 254 άνθρωποι από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσης και δεν άνοιξε μύτη, που δείχνει και το αξιόμαχο και, και την εξαιρετική εκπαίδευση των λιμενικών μας. Όλων αυτών των παλικαριών με τη λευκή στολή, άντρες και γυναίκες, παρακαλώ. Διαφημισούλες, επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποίηση.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλείται Real News, που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στους πρόποδες του Κυθερών, απειλώντας τις περιοχές Βένιζα και Ψάθα. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νότιο-δυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 20 χιλιόμετρων και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί παρά τη συνδρομή εναέριων μέσων, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Βελτιωμένη είναι εικόνα στις φωτιές που εκδηλώθηκαν στο σκάλωμα Φωκίδας, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη στις περιοχές Πηγή και Κλίμα, καθώς και στα μέτωπα της Αιγιαλίας. Οι πυρκαγιές εκτιμάται ότι έχουν επηρεάσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, είπε στον Real FM ο πυρομετεωρολόγος του αστεροσκοπείου Θοδωρής Γιάνναρος. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πρόκληση της φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Από την έρευνα της πυροσβεστικής προέκυψε ότι προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Σε βάρος του εργολάβου του έργου και του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στη Real News. Σημειώνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή. Κυριάρχησαν χθες το απόγευμα στο ελεύθερο ντουέτο, ενώ την Παρασκευή οι Ελληνίδες πρωταθλήτες είχαν πάρει την πρώτη θέση στο τεχνικό ντουέτο. Στο ποδόσφαιρο, επίσημα η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που αγωνιζόταν στη Βόλφσμπουργκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως έξι μποφόρ. στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γίνεται ένας πραγματικός πανικός από τα μηνύματά σας. Θα σας ενημερώσουμε για όλα, όχι εμείς. Προτιμούμε όταν τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα να έχουμε τους καθήλυνα αρμοδίους, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο και ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Να σας πω ότι έχουμε και την ανάρτηση της κυριακάτικης ενημέρωσης από την πλευρά του Πρωθυπουργού και ασφαλώς αναφέρεται και στις πυρκαγιές. Θα το βάλουμε όμως λίγο στην άκρη, θα το διαβάσουμε λίγο αργότερα. Έχουμε την κυρία Παπασπύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, κυρία Παπασπύρου. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Καλησπέρα, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πραγματικά βγήκα στον αέρα. Θέλω να επισημάνω ότι πριν λίγο εκδώσαμε πάλι 112 στις περιοχές, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, στην Αγία Σκέπη και ξανά στο Ζάχουλη. Θέλω να κάνω μια θερμή παράκληση σε όλους τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, η άνεμη είναι πολύ έντονη, τα ενεργά μέτωπα πάρα πολλά, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι διαχυμένες πραγματικά σε όλα τα πεδία. Δεν υπάρχει αυτό που με λόγια αυτό πραγματικά το οποίο συναντάμε και βλέπουμε και δυστυχώς λόγω των θυελωδών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα και πετάνε κάποια ελικόπτερα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν και ρήψη. Οπότε θέλω, αυτό είναι ο λόγος πραγματικά που βγήκα στον αέρα, να παρακαλέσω τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να ρισκάρουμε την ανθρώπινη ζωή για την περιουσία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκατε στον αέρα, διότι υπάρχουν πολλά μηνύματα από ανθρώπους στην περιοχή που λένε το εξής: βλέπουμε τους καπνούς, βλέπουμε τις φλόγες, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πού να πάμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι που να μην έχει φτάσει, να μην έχει ακόμα ακτυπήσει το κινητό τους από το 112, γιατί συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όταν χρειάζεται να απομακρύνουμε, να κάνουμε προληπτική απομάκρυνση, την κάνουμε γέρος και είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένες οι οδηγίες προς τα που θα μετακινηθούν.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή, προς ποια κατεύθυνση, από πού και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μετακινηθούν οι πολίτες, κυρία Παπασπύρου?
1: Έχουν δοθεί, παιδιά, δεν θέλω να πλατιάσω, συγκεκριμένες οδηγίες στο μήνυμά τους. Επειδή τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, ανάλογα την περιοχή, πρέπει να κατευθυνθούν ανάλογα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Πραγματικά τα μέτωπα υπάρχει παντού, καπνή παντού. Είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Άρα τώρα η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από 1-2 ώρες, κυρία Παπασπύρου?
1: Είναι φυσάνε άνεμη, παιδιά, και είναι πολύ πολύ δύσκολη. Και εδώ, εγώ είμαι στην περιοχή των Μεγάρων τώρα, και στην περιοχή της Μάνδρας, είναι και στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Κατερίνη, επικρατούν και εκεί άνεμοι και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχουν εκεί καεί σπίτια ακόμα, μου είπαν, αλλά πραγματικά επιχειρούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαστε στο πεδίο, να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Παπασπύρου, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Αθανασία Παπασπύρου. Το 112 λοιπόν χτύπησε για ακόμη μία φορά, ήχησε για ακόμη μία φορά στη Δυτική Αττική. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Και ποιες είναι οι οδηγίες? Ακούσατε τι είπε η κυρία Παπασπύρου. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Εκένωση των περιοχών Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Αυτό θα διαβάσετε στο κινητό σας, το 112 που ήρθε. 10.03 χτύπησε το 112 και αναφέρει το εξής: δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα. Να το επαναλάβουμε. Από την περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, το οποίο άρχισε να φτάνει στα κινητά σας 10 και 3 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου, απίφθινε έκκληση μέσω του Real FM πριν από ελάχιστα λεπτά να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Είναι δύσκολη η κατάσταση και από ό,τι δυστυχώς μας είπε η κυρία Παπασπύρου, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και δεν πετάνε λόγω των θυελωδών ανέμων τα Καναντέρ. Μόνο λέει κάποια ελικόπτερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά.

0: Στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο το έχω μπροστά μου, καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο, καθυστερήσαμε για να το... σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρτίνα Ζαφυριάδου, ήρθε... Έχουν εκπομπάρα μετά με τη Ρίτσα, ε. Να ξέρετε ότι εγώ απολάμβανα. Μετά ενημερωθήκαμε από πρώτο χέρι για όλα τα θέματα. Διότι η ενημέρωση ιστορία LFM έχει αρχή, μέση, τέλος. Μάλλον δεν έχει τέλος, έχει αρχή, μέση και ξανά αρχή. Και πάμε γύρω-γύρω. Θα αφήσω, ναι, και πάλι λίγο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλλον στην αρχή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα λεπτό τώρα, κυρία Χρυσοδούλου, εδώ πρέπει να βάλω γιαγιά. Δυστυχώς, γιατί πρέπει να το διαβάσω από το κινητό, καταλάβατε. Θα ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Εκφράζει ο κύριος Μητσοτάκης την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Είναι μεγάλο το μήνυμα και οι τρεις πρώτες παράγραφοι αναφέρεται στις φωτιές. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις το στόχο που δεν είναι άλλος από το να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Η κυρία Γεωργία Παράσχου από το Humanity Greece είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχετε κοιμηθεί καθόλου αυτές τις μέρες, κυρία Παράσχου.
1: Γεια σας, κύριε Βαδάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακριβώς δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, όπως το εκφράσατε.
0: Στέλνετε κόσμο, στέλνετε εθελοντές, φαντάζομαι, και άλλους εκεί στην περιοχή προς τα Μέγαρα, διότι η κατάσταση από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη και μάλιστα όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου, είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν από 1 με 2 ώρες, γιατί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους.
1: Πολύ σωστά σας ενημέρωσε η κυρία Παπασπύρου, με την οποία έχουμε την εξαιρετική συνεργασία. Εμείς ήμασταν μέχρι τις 5 ώρα τα ξημερώματα στο μέτωπο μέσα στα Ψαθά και στο Βελίζη, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Ναι. Οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, μετατοπίζεται το μέτωπο και αυτό είναι πολύ σοβαρό για όλους τους πολίτες που όταν λέμε ότι πρέπει να εκκαινώσουμε, πρέπει να εκκαινωθεί η περιοχή.
0: Έχει χτυπήσει, να το επαναλάβω, 112 εκ νέου εκεί για την δασική περιοχή, για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Είναι το μήνυμα, καινούριο μήνυμα, νέο 112 πριν από 3 λεπτά από ό,τι βλέπω, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Και στις 10:03 υπήρξε 112... το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες από τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν προς η Νέα Πέραμο.
1: Για Νέα Πέραμο ακριβώς, ναι. Εκκαινώνονται αυτή την ώρα το Κανδύλη, ναι, και η Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο. Mm. Ευτυχώς το καλό είναι ότι αυτή την ώρα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Είναι πάρα πάρα πολύ θετικό αυτό. Και φυσικά είχαμε και πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά, με συνεχείς δυστυχώς εκκαινώσεις. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Η αισιοδοξία έρχεται από αύριο, γιατί ο καιρός θα είναι πιο ευνοϊκός, στο να μην έχουμε, στο να μην βοηθάει δηλαδή στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
1: Ειδικά η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, εδώ και 3-24 ώρα, πραγματικά δεν έχει τελειωμό.
0: Τι γίνεται με τους ανθρώπους στο Πόρτο Γερμενό? Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Μάλιστα, κάποιες γρήγορες εκτιμήσεις λένε ότι μπορεί να είναι πάνω από 100 σπίτια τα οποία έχουν καεί.
1: Η πρώτη εκτίμηση είναι αυτή, ότι είναι πάνω από 100 σπίτια, πρώτες κατοικίες και δεύτερες κατοικίες, δηλαδή εξοχικά. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα. Θα έχουμε όταν μπορέσει το μέτωπο επιτέλους να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. επειδή είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ξέρετε, πλέον το να χάνει το σπίτι και την περιουσία σου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, ούτε μπορεί ο κόσμος να ξαναχτίσει τα σπίτια του, ούτε μπορεί από το μηδέν να τα ξαναφτιάξει λόγω των οικονομικών συνθηκών. Οπότε όλο αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ όλη αυτή την τραγική συνθήκη. Αλλά δυστυχώς για το Πόρτο Γερμενό, κυριολεκτικά όλος ο οικισμός έχει καεί. Είναι πολύ σοβαρό το μέτωπο του Πόρτο Γερμενού. Ευελπιστούμε σήμερα, αύριο, να μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Κυρία Παράσκου, επειδή χθες που συνομιλήσαμε, γιατί ήταν και χθες πολύ δύσκολη η κατάσταση, επειδή αναφερθήκατε ότι μπορείτε να παράσχετε βοήθεια σε αυτούς που έχουν χάσει, που το σπίτι τους έχει καεί, που δεν μπορούν εν πάση περιπτώσει να πάνε να κοιμηθούν στο σπίτι τους και τους προσφέρετε βοήθεια, και υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους και μάλιστα ζητούν και την... εντάξει, δεν έχουμε διαβάσει τα ονόματά τους, που λένε ότι έχει καεί το σπίτι μου, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πότε θα έρθει η αρρωγή, πότε θα υπάρξει βοήθεια και όλα τα σχετικά. Πείτε μας, καθοδηγήστε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε, κυρία Παράσχου.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα τώρα και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί ξέρετε, μια καταστροφή τελειώνει και αυτή είναι πίσω τεράστιες με τεράστιες συνέπειες. Στη Humanity Greece η εθελοντική μας ομάδα έχει ανοίξει το Μητρό Ωφελουμένων μέσα από την ιστοσελίδα μας στο humanitygreece.org. Γίνεται η αίτηση και αυτόματα υιοθετούμε τις οικογένειες για 6 με 12 μήνες ανάλογα την περίπτωση. Μία φορά το μήνα λαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο πακέτο στήριξης με όλα τα απαραίτητα αγαθά ήδη σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τόσο για τα σπίτια που μπορούν να κατοικηθούν, δηλαδή αν χρειάζονται καθαρισμό από τη φωτιά και μετέπειτα να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε όλα τα έπιπλα και τις οικιακές συσκευές που έχουν καεί.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο που είναι πολύ βασικό, οτιδήποτε ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή και υπάρχει ανάγκη για το πού να πάει, πώς να κοιμηθεί και πού να βρεθεί, μας καλεί στο 210-5226-379. Η γραμμή φυσικών καταστροφών είναι όλο το 24ωρο ανοιχτή. Βρίσκονται εθελοντές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι απαντάνε και κατευθύνουν και καταγράφουν το πρόβλημα των πολιτών και επανερχόμαστε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος από τα σημεία δεν θέλει να φύγει και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν εκενώνουν τις περιοχές τους όλες αυτές τις μέρες.
0: Και θα πρέπει να ακούν τις οδηγίες των αρχών. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες και αυτοί οι οποίοι έχουν πάθει ζημιές και δεν μπορούν, επαναλαμβάνω, να κοιμηθούν στο σπίτι τους, σας έδωσε οδηγίες η κυρία Παράσχου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Να είμαστε καλά.
0: Φωτιά και στον Κυπαρισσόνα πελασγίας. Σήμερα το πρωί λοιπόν σήμανε συναγερμός στην περιοχή της πελασγίας και συγκεκριμένα στον οικισμό αυτό, Κυπαρισσόνα. Έχουν σπεύσει άμεσα πυροσβεστικά από το κλιμάκιο της Τηλίδας και από τη Λαμία. Ταυτόχρονα από το κέντρο επιχειρήσεων δόθηκε εντολή να σηκωθούν και τα δύο αεροσκάφη από το αεροδρόμιο της Λαμίας για να συνδράμουν από αέρος. Εντάξει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Επαναλαμβάνω, έχουν το 112 έχει φτάσει στα κινητά των κατοίκων στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη πάμε, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η οδηγία είναι η εξής: αν βρίσκεστε στην περιοχή είτε στο Κανδύλη είτε στην Αγία Σκέπη, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Πριν από λίγα λεπτά, την ώρα που μιλούσαμε και ήμασταν στον αέρα, είχαμε στον αέρα την κυρία Παράσχου, χτύπησε εκ νέου το 112 για εκένωση της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων και λέει, αναφέρει το συγκεκριμένο μήνυμα, δασική πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Θυμάστε στη τηλεφωνική επικοινωνία, έχουμε βγάλει στον αέρα δύο φορές τον Δήμαρχο Μεγαρέων και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Μαριέτη. Τώρα προσπαθούμε εκ νέου να τον βρούμε, αλλά επειδή έχει δυσκολέψει το πράγμα, είναι πιο δύσκολη και η επικοινωνία. Μας είχε πει λοιπόν ο κύριος Μαριέτης, για να δείτε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα πώς άλλαξε η κατάσταση. Νωρίς το πρωί που συνομιλήσαμε μαζί του, μας είπε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το εφιαλτικό βράδυ το οποίο πέρασαν, διότι είχαν αρχίσει και πετούσαν, επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Μία ώρα μετά μας είπε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και δυσκολεύει, ότι η φωτιά κατευθύνεται η μία πλευρά από τη προς τη βιομηχανική περιοχή, η άλλη προς την άλλη πλευρά από την... πήγαινε δηλαδή ουσιαστικά, έχει κάνει, όπως βλέπουμε στο χάρτη και μας τα εξήγησε ο κύριος Γιάνναρος, κατευθύνεται σε κάθε περίπτωση προς τα Μέγαρα. Εκεί μάλιστα επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

0: πράγματα ασφαλή. Αυτά. Δύσκολη μέρα, δύσκολη Κυριακή. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Σταματήστε μερικοί, δεν είναι η ώρα. Θέλετε να τα συζητήσουμε αφότου κοπάσουν οι φωτιές, φύγουν οι καπνοί και να δούμε κατά πόσο καταλαβαίνω κάποιοι την ανησυχία σας. Α, λέει, πήραμε Μπελαρά, πήραμε Ραφάλ, F-35, θα πρέπει να πάρουμε. Μα βρε καλοί μου άνθρωποι, αυτό το οποίο μας λένε αυτοί που είναι στο πεδίο είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Δηλαδή αν είχαμε άλλα 70 που λέει ο λόγος, άλλα 100, θέλετε 200, θέλετε 500, ιδίου τύπου θα ήταν. Και πάλι δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν με αυτούς τους αέριδες. Δεν είναι θέμα λοιπόν ο αριθμός, δεν είναι η ποσότητα. Είναι ότι δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να γίνει σωστή επιχείρηση. Ο Νίκος λέει, εγκληματικό αυτό που γίνεται, όλα τα βουνά σε όλη την Ελλάδα έχουν μετατραπεί σε εργοτάξια. Δεν έχουν ξεκινήσει από εκεί οι φωτιές, έχουν ξεκινήσει από άλλα σημεία. Από άλλα σημεία. Και τώρα αυτό όσον αφορά σε αυτές τις επενδύσεις, νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο νόμος. Εκεί που υπάρχει καμένο, δεν μπορείς να βάλεις ούτε τροχόσπιτο. Ο νόμος έχει αλλάξει. Επαναλαμβάνω, όπου υπάρχει καμένο, δεν μπορείς να βάλεις ούτε τροχόσπιτο. Τώρα ασφαλώς και τα παρακολουθούμε. Εάν πάει κάποιος να βάλει τροχόσπιτο, παρανομεί. Και αναφέρομαι στο τροχόσπιτο, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Α, η Ασημίνα, επέτρεψέ μου Μαρία. Η Ασημίνα λέει το εξής: τραγική κατάσταση σε Βένιζα Λιακωτό, Λούμπα Ζαχούλη. Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την ελληνική αστυνομία προς Μέγαρα. Δεν αποχωρούν μερικοί κάτοικοι. Ταμπουρωμένοι αλλοδαποί εργάτες σε φάρμες. Ο Χριστός και η Παναγία, ναι. Ζημιές σε φυτόρια, αγροκτήματα, φάρμες και διάσπαρτες οικίες. Εκτροπές παντού από τροχέα. Ανεξέλεγκτη φωτιά, μέτωπο 20 χιλιόμετρων η Ασημίνα, η οποία είναι στο πεδίο. Ασημίνα μου, θερμή παράκληση, εάν μας ακούς, στείλε ένα τηλέφωνο να σε πάρουμε, εάν έχεις τη διάθεση και δεν έχεις πρόβλημα να σε βγάλουμε στον αέρα να μας πεις αυτό το οποίο βιώνεται η κάτοικη εκεί. Κύριε Χριστοδούλου.
1: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο.
5: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα.

0: Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων. Νέα μηνύματα εκένωσης εστάλησαν από το 112. Καλούνται οι πολίτες από Κανδύλη και Αγία Σκέπη να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο και από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς Μέγαρα. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πρόκληση της φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Από την έρευνα της πυροσβεστικής προέκυψε ότι προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι έχει επηρεάσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, είπε στον Real FM ο πυρομετεωρολόγος του αστεροσκοπείου Θοδωρής Γιάνναρος.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στην Κομωτινή, 26 στο Ρέθυμνο.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα διόδια Λευσίνας.

0: Συνομιλήσαμε τώρα στο διάλειμμα με τον Δήμαρχο Μεγαραίων, με τον κύριο Μαριέτη. Δεν μπορεί να βγει στον αέρα γιατί είναι μονίμως σε επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουν αυξηθεί οι άνεμοι στην περιοχή. Διαπιστώνουν συνεχώς νέες αναζωπηρώσεις. Και σε σημεία όπου είχε περιοριστεί η φωτιά, είχαν σβήσει, λόγω των θυελλωδών ανέμων έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πριν από λίγο, αυτό το οποίο μας επανέλαβε ο κύριος Μαριέτης, ο Δήμαρχος, είναι ότι πρέπει να ακούτε και να ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες των αρχών, για να μην, γιατί προέχει πάντα η ανθρώπινη ζωή. Αυτό επισημαίνει και στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε κατά μέρος, διότι έχουμε τα δύο τελευταία 112, τα δύο μηνύματα από το 112 αφορούν ασφαλώς σε εκείνη την περιοχή. Το πρώτο κάνει λόγο για εκένωση των περιοχών Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Εμείς το ξαναλέμε, διότι βλέπω πολλά μηνύματα, δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σε κάποιους δεν έχει φτάσει το 112. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό. Λογικό μέσα στον όλο χαμό. Το 112 λοιπόν αφορά στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Το δεύτερο 112, το οποίο εστάλει με λίγα λεπτά διαφορά, αφορά στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, της ίδιας ασφαλώς περιφερειακής ενότητας. Πηγαίνετε προς Μέγαρα όσοι είσαστε στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Εντάξει, οτιδήποτε άλλο μας ρωτάτε, εάν γνωρίζουμε την απάντηση σας τη δίνουμε αμέσως. Να ξέρετε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των και 40 και 41 θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς και ποια είναι και η τελευταία ενημέρωση που έχουν, διότι έχουν πρόσβαση στα του κέντρου επιχειρήσεων. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου πρώτα απ' όλα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι σε ρύθμιση των ήχων, εδώ η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-208-200. Και χρέη παραγωγού η κυρία Βουγιουκλιώτη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά της. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο και studio@realfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ναι. Τα οποία δυστυχώς μετά είναι πάμε. Ναι. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, συγγνώμη για τα πολλά λοιπόν, απλά το μήνυμα του Μάνου. Σας είπα ότι το επιβραδυντικό υγρό δεν μπορούν να το εξυπηρετούν σε κάθε πτήση, σε κάθε ρήψη μάλλον, τα Καναντέρ. Ο στόχος είναι, πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να πετά, τώρα υπάρχει και πρόβλημα και με τα Καναντέρ, πόσο δε μάλλον με τα Air Tractors. Πολύ σωστά μου το επισημαίνεις, αυτό το οποίο λες Μάνο, είναι έτσι ακριβώς. Και όχι σε κάθε, πώς να το πω, και όχι σε κάθε ρήψη. Υπάρχει λοιπόν επιβραδυντικό υγρό και επειδή τα Air Tractors έχουν πιο είναι πολύ πιο λεπτομερή η ρήψη τους, εάν το λέω σωστά. Στοχεύουν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, γι' αυτό το λόγο και ρίχνουν και επιβραδυντικό υγρό. Όχι πάντα σε κάθε ρήψη όμως, όποτε τους δίνεται εντολή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν. Το θέμα είναι ότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν ακόμα και στα Καναντέρ να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχει και θέμα, επειδή έχει έντονο κυματισμό, υπάρχει και ζήτημα και στο θέμα της υδροληψίας. Αναγκάζονται να πάνε σε πιο βαθιά, σε άλλα σημεία, ίσως σε πιο βαθιά, ίσως σε σημεία που δεν έχει τόσο πολύ δυνατό άνεμο για να μπορέσουν να κάνουν υδροληψία, να πραγματοποιήσουν υδροληψία. Πάνω μου έχει ανάρτηση. Τώρα θέλεις να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα για τις ανάρτησεις του κυρίου Μητσοτάκη? Θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και θα προσπαθούμε, γιατί έχουμε δυστυχώς αναζωπηρώσεις στην περιοχή εκεί των Μεγάρων. θα πάμε μέχρι το τέλος και θα σας ενημερώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε με το τι γίνεται με τη φωτιά. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Τα έχουμε πει αυτά για την ακρίβεια, γενικότερα, ειδικότερα, καθημερινά. Σήμερα ας το αφήσουμε λίγο πίσω. Εντάξει τώρα, όχι, δεν θα το διαβάσω, Αλβίνο. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου. Ο Αλέξανδρος: Σπύρο, γιατί δεν βγάζουν στρατό όταν υπάρχει πρόγνωση για ακραία καιρικά φαινόμενα, για το φόβο των Ιουδαίων? Έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες έτσι περιοχές γίνονται περιπολίες από τους από στρατιώτες για να βοηθήσουν σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά αυτή την, εάν θέλεις, αυτό το έχουν επομιστεί επί το πλείστον οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, είναι με... Γι' αυτό το λόγο τη βγάζουμε στον αέρα την κυρία Παράσκου. Και μόνο το γεγονός ότι μπορεί κάποιος που αυτή τη στιγμή... Μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχω. Δεν τα διαβάζω στον αέρα, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να... Δεν θέλουν να ακουστεί ούτε το μικρό τους όνομα. Που ζητούσαν να ξαναβγεί η κυρία Παράσκου, προκειμένου να έχουν τα στοιχεία της, τα στοιχεία του οργανισμού, διότι έχει καεί το σπίτι τους. Έχει καεί το σπίτι τους και θέλουν καθοδήγηση, δικαιολογητικά, τι ακριβώς χρειάζεται να έχουν στα χέρια τους για να μπορέσουν να γίνουν αποδέκτες της βοήθειας της κυρίας Παράσχου και της οργάνωσής της. Ο Γιώργος. Έλα μωρέ Γιώργο τώρα, δηλαδή ένα μήνυμα ενός ακροατή, μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Ασφαλώς και θα έπρεπε να έχει ενσκύψει η πολιτεία με τελείως διαφορετικό και πολύ πιο όριμο τρόπο απέναντι στο μισθολογικό κομμάτι των πυροσβεστών, γενικότερα των ανθρώπων, των ένστολων. Το έχουμε πει. Τώρα κάθεστε και λέτε σε εμάς για τους, δεν είναι αρχιμανδρίτες, πρώτα απ' όλα η αύξηση αφοράς των μισθών των Μητροπολιτών. Είναι ένα θέμα, μην ξεχνάτε, το οποίο το είχαμε, επειδή έτυχε σε αυτό το πολύ, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, πολλές σελίδες, αδερφάκι μου. Έπεσε το μάτι μας λοιπόν, εμένα και τη Στεφανίας, πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο και το αναδείξαμε το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι δηλαδή να αυξάνεται ο μισθός των Μητροπολιτών, αυξάνεται και φτάνει το 90% περίπου του μισθού των γενικών γραμματέων των Υπουργείων. Εμείς το είχαμε αναδείξει. Τι κάθεστε τώρα και... Ο κύριος Ζόμπος. Τον έχουμε τον κύριο Ζόμπο, ή να πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διαλυματάκι? Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ.
1: Real FM.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We

Θέλαμε σίγουρα να κλείσουμε με διαφορετικό τρόπο την εκπομπή. Είμαστε μαζί σας και μάλλον εσείς είστε μαζί μας, διότι τα μηνύματά σας είναι τόσα πολλά. Μας καθοδηγείτε πραγματικά και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ζόμπο, πρώτα ο Θεός, τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, για μια τελευταία ενημέρωση πριν παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο στη Ρίτσα Μπιζόγλη και την Στεφανία Κασίνη, πήγα να πω, και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Στεφανία ξεκουράζεται, θα έρθει και θα τα βρει όλα ζαχαρή από την ανάποδη. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί στα Μέγαρα, πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, και πιο νότια προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Μάλιστα και το βράδυ ακούγονταν εκρήξεις, αλλά και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαργέτη, οι εκρήξεις αυτές δεν είναι σίγουρος ότι ήταν από τις... από διάφορα έτσι βλήματα τα οποία δεν έχουν σκάσει, αλλά δεν αποκλείεται να ήταν και από μετασχηματιστές, όπως μας είπε ο δήμαρχος στον αέρα. Λοιπόν, μπαράζ 112 για εκενώσεις στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, Βιπέ Μεγάρων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Συνολικά στην Αττική και στη Βιωτία αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Αυτό είναι και σε απάντηση σε κάποια μηνύματα που λέτε ότι θα έπρεπε να έχουμε περιορισμό. Ακούστε τώρα, 396 πυροσβέστες, 22 με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Υπήρχε, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, από τα πτυτικά μας μέσα, λίγο αργότερα λόγω του ότι αυξήθηκαν οι άνεμοι, εκεί υπήρχε θεματάκι και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν σωστά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει η μέρα σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της Κυριακής θα αρχίσουν να κοπάζουν οι άνεμοι, αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτά μας είπε χθες και ο κύριος Αρνιακός. Γεια σου ρε Πάνο, την καλημέρα μου. Ο θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη. Σπύρο λένε πάρτε αεροπλάνα, πάρτε οχήματα, καθισμένοι στο καναπέ. Πού θα βρούμε πιλότους, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό εδάφους, όλοι από την πολεμική αεροπορία, που μετά το επικίνδυνο νομοσχέδιο Δένδια θα συρρυκνωθεί από μόνιμους και κληρωτούς. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ούτε οι ώρες που δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά μη σκάς λέει, στο τέλος θα σε πούν ήρωα. Να πω κάτι, το σύστημα όντως έχει φτάσει στα όρια του, να μην πω ότι τα έχει ξεπεράσει κιόλας στα όρια του, γιατί είναι τρίτο 24ωρο, όπου επιχειρούν συνεχόμενα σε πολύ δύσκολα μέτωπα οι πιλότοι μας, οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Χθες πρέπει να σας πω, επειδή ακούστηκε, υπήρξε ειδοποίηση για μια φωτιά στο Κοροπή, σε κάποιο σημείο εκεί του Κοροπίου. Μέχρι να φτάσω πρέπει να σας πω, την είχαν σβήσει. Αλλά έτυχε και βρέθηκε μπροστά σε έναν εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ακόμα με την στολή του, είχε στην τσέπη του είχε και το συμπί, τον ασύρματο. Συμπί, που το βρήκα, που το θυμήθηκα. Είχε και τον ασύρματο, εν πάση περιπτώσει, για να είναι σε επικοινωνία. Ήταν ο άνθρωπος μέσα στις λάσπες, μέσα στο χώμα, μέσα στις τάχτες. Πιάσαμε για λίγο την κουβέντα, είπαμε 2-3 πραγματάκια. Είναι πραγματικοί ήρωες. Είναι πραγματικοί ήρωες. Γκρινιάζουμε εμείς μερικές φορές ότι έχουμε τόσες ώρες εκπομπή από εδώ, από εκεί, τον άλλο. Με το ερκοντήσιο, ναι. Φοβερή γκρινιά, φοβερή τύπη είμαστε κι εμείς. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω, πραγματικοί ήρωες.

0: Ο Τάσος από την Άννα Γλυφάδα, τι γνώμη έχει ο κύριος Γιάνναρος για την αναδάσωση, την είπε στον αέρα. Τον φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιάνναρο και την είπε στον αέρα. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο. Κύριε Ζόμπο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Όσο μπορούμε να είμαστε καλά, ημέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη και σήμερα.
0: Δυστυχώς. Εξελίσσεται σε μια ίσως δυσκολότερη ημέρα από τη χθεσινή.
1: Είναι ούτως ή άλλως η μέρα Αττική και η ιδιωτία σε κόκκινο συναγερμό. Η μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο δύσκολη από χθες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι μια μετακίνηση του βασικού μετόπου προς την περιοχή των Μεγάρων. Πριν από τις 10 έχουν εκδοθεί και δύο νέα μηνύματα του 112. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη, με οδηγία να απομακρυνθεί ο κόσμος προς την Νέα Πέραμο. Και το δεύτερο για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, με οδηγία απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα.
0: Μάλιστα. Τα πτυτικά μέσα επιχειρούν, μπορούν να επιχειρήσουν, ή είναι πολύ δυνατή η άνεμη και υπάρχει πρόβλημα, κύριε Ζόμπο?
1: Η άνεμη είναι δυνατή, τα πτυτικά μέσα όμως επιχειρούν και επιλέξουμε να βοηθήσουν περισσότερο στο έργο.
0: Νωρίτερα που είχαμε συνομιλήσει και με τον κύριο Τσίγκαλα και με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, μας είπαν το εξής, ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς για να μην φτάσει στα Μέγαρα. Αυτό ο σχεδιασμός πάει καλά ή δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και θα κυνηγάμε πάλι τη φωτιά προς τους οικισμούς που βρίσκονται βορειότερα των Μεγάρων?
1: Κοιτάξτε, για το σχεδιασμό της περιοριστικής υπηρεσίας, νομίζω ότι ο πιο αρμόδιος είναι να
0: απαντήσω στην
1: περιοριστική υπηρεσία και όχι να σας απαντήσω εγώ αυτή την περιφέρεια.
0: Όχι, από την άποψη ότι εσείς ως εκπρόσωπος φαντάζομαι ότι ενημερώνεστε για τις κινήσεις που γίνονται, διότι...
1: Επιχειρησιακά το πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει η περιοριστική υπηρεσία, οπότε η δική μας συνδρομή περιορίζεται ουσιαστικά στην παροχή υδροφόρων μηχανημάτων έργου, οι οποίες συνδράμουν σε αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα είναι καλύτερο για την επιτυχία του σχεδιασμού να σας απαντήσει κάποιος ο οποίος θα έχει περισσότερη εικόνα και κυρίως θα έχει την αρμοδιότητα σε αυτό, για να μην πούμε κάτι που δεν πρέπει.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουν οι πολίτες και αυτοί μάλιστα οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, κάποια στιγμή μας στέλνανε μηνύματα ότι δεν γνώριζαν προς τα πού να μετακινηθούν, προς τα πού να πάνε, παρόλο που έβλεπαν και τους καπνούς να γίνονται πολύ πιο έντονοι, αλλά και τις φλόγες να πλησιάζουν. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να ακουστεί και ασφαλώς να πράξουν αυτά τα οποία πρέπει οι πολίτες που βρίσκονται εκεί, οι κάτοικοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική, κύριε εκπρόσωπε?
1: Κοιτάξτε, προφανώς ακολουθούν τις οδηγίες του 112 με την κατεύθυνση που σαφώς γράφεται στο μήνυμα, και από εκεί πέρα η επίσημη ανάρτηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία ισχύει και μέχρι τώρα, εμφανίζει περιορισμούς σε εκτροπές και εκτροπές μάλλον σε δρόμους, όπως προς το Πρώτο Γερμανό, την Ψάφα, τα Βίλια, τον Άγιο Νεκτάριο και τη Βένιζα και το Αλεποχώρι. Η Εθνική Οδός κινείται κανονικά, οπότε θα αποφύγουν όλη την κυκλοφορία προς αυτές τις περιοχές και τους δρόμους, για να αποφύγουμε έτσι και την περισσότερη κίνηση, αλλά κυρίως να είμαστε περισσότερο ασφαλείς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Επειδή με ρωτάτε για την Κεφαλονιά νωρίτερα, είχαμε συνομιλήσει, βγάλαμε τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων-Ίσων. Εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά σαφώς είναι πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με εχθές. Η φωτιά αυτή έπιασε στις 11 η ώρα το βράδυ. Και μάλιστα επειδή υπήρχαν υποψίες περί εμπρισμού από την αρχή, έχουμε και μία σύλληψη. Για να δούμε εκεί. Γιατί και το σημείο, όπως μας είπε ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο τρόπος τώρα 11 η ώρα το βράδυ, εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το κάτι δεν πάει καλά, οι αρχές εκεί της περιοχής το βρήκανε. Να το δούμε. Να το δούμε. Πάντως υπάρχει μία σύλληψη. Την καλημέρα μου, Θανάση. Να πω μερικές καλημέρες. Γεια σου, ρε Φόρτσα, πάω κάρα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Ναι. Κυριακή απόγευμα, όχι Κυριακή βράδυ, προς μεσημέρι, αγαπητέ Φόρτσα Παοκάρα. Εσύ δεν τα θυμάσαι, νομίζω, καλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω, ρε αδερφέ, ένα κλικ είναι. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή, και με την ευχή η Αγία Γάθη, ναι, να φωτίσει τους κυβερνώντες που ετοιμάζουν το κανάλι Καλάθι της ΔΕΘ. Σας έχω ρεπορτάζ για το Καλάθι της ΔΕΘ και σας έχω και αποκαλύψεις. Αλλά δεν είναι η μέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν τα είπα. Αν τα προλάβουμε, μπορεί να τα πούμε τη Δευτέρα. Εννοώ να μην έχουν γραφτεί και να μην έχουν υποθεί. Διαφορετικά τι να κάνουμε τώρα. Οι μέρες αυτές και όταν υπάρχουν τέτοιου είδους πυρκαγιές και δοκιμάζονται συμπολίτες μας, νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα, το καταλαβαίνετε. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα δω εκεί παρέιτσα με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Θα πάω, θα καθίσω στον υπολογιστή της για να δω τα μηνύματα τα οποία δεν έχω δει. Γιατί έχω διαβάσει τα μηνύματα μέχρι, πρέπει να σας πω, 9 και 50. Τα έχω δει, μάλλον δεν τα έχω διαβάσει, μέχρι τις 9 και 54. Τα υπόλοιπα δεν έχω καταφέρει καν να τα δω. Θα πρέπει να σας αφήσω. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την ταλαιπώρησα όσο περισσότερο μπορούσα από τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ταλαιπωρία έχει υποστεί η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία έκανε και την παραγωγή, οφείλω να σας πω, και την ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Αφήνω το ραδιοθάλαμο του Real FM σε δύο κοριτσάρες, στη Ρίτσα Μπιζόγλη, και δημοσιογραφάρες, τη Ρίτσα Μπιζόγλη και την Μαριτίνα Ζαφυριάδου, τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Εγώ θα σας αφήσω αύριο 6 ώρα είμαστε. Δεν θυμάμαι καν τι ώρα. Για κοίτα ρε Μαρία σαν γρήγορα. Γιατί είναι το θερινό 7 με 11. Με 7 με 10 είμαι. Α, τι ωραία, τι καλά. Μόνο 3 ωρίτσες. 7 η ώρα αύριο το πρωί θα κάνουμε παρεΐτσα. Και ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ευχάριστη παρεΐτσα από την άποψη να έχουν σβήσει όλες οι φωτιές. Την αγάπη μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε, Σπύρος Παπαδάκης λέγομαι. Αύριο το πρωί, όπως είπαμε.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Σε εξέλιξη είναι τα πύρινα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού και των Μεγάρων. Νέα μηνύματα εκένωσης εστάλησαν από το 112 και καλούνται οι πολίτες από Κανδύλη και Αγία Σκέπη να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο και από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς τα Μέγαρα. Εντολή εκένωσης δόθηκε πριν από λίγο και για τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης. Μένετε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάστρα Κεφαλονιάς, όπου εκενώθηκαν 7 περιοχές. Βελτιωμένη είναι εικόνα στα μέτωπα Φωκίδας και Αιγιαλίας. Για άμεση στήριξη των πληγέντων δεσμεύτηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική, σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής. Συνελήφθησαν ο εργολάβος του έργου και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι έχει επηρεάσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, είπε στον Real FM ο πυρομετεωρολόγος του αστεροσκοπείου Θοδωρής Γιάνναρος.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή. Κυριάρχησαν χθες το απόγευμα στο ελεύθερο ντουέτο, ενώ την Παρασκευή οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες είχαν πάρει την πρώτη θέση στο τεχνικό ντουέτο. Στο ποδόσφαιρο, επίσημα η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που αγωνιζόταν στη Βολφσμπουργκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ψάχνω για μια διέξοδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε όσο γίνεται. Είναι η Ρίτσα Μπισόγλη.
2: Και η Μαρίτινα Ζαφυριάδου εδώ είμαστε. Μην αργούμε λίγα και να μπούμε, γιατί μην νομίζετε, ψάχνουμε κι εμείς να είναι. Οι φωτιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολλές. Παρά το γεγονός ότι κάπως έχουν υποχωρήσει οι άνεμοι. Και ψάχνουμε συναδέλφους στα μέτωπα για να μπορούσαμε να δώσουμε κι εμείς την εικόνα εδώ από το στούντιο, να την ακούσετε κι εσείς, να δείτε τι συμβαίνει.
1: Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, γιατί μια μέρα σαν αυτή, το μακρινό 1938, υποδέχθηκε ο Πειραιάς τον τεράστιο Δήμο Μούτσι. Δεξιοτέχνης ο ίδιος, κυρίως όμως μαγικός τραγουδοποιός,
2: μαγικός,
1: νομίζω.
2: Μαγικός, μαγικός.
1: Θεωρείται επίγονος του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω. Θα ακούσουμε κι άλλα εμβληματικά τραγούδια του Δήμου Μούτσι κατά τη διάρκεια του τριώρου που θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι είστε στο Real FM. studio@realfm.gr για τα mail σας.
2: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε εκεί στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Θα πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Βάσια. Ξέρει αυτή.
3: Την ερημιά και στη σιωπή τον χρονομέτρο.
2: Είναι κάτι συνάδελφοι που βρίσκουμε στην πορεία μας, εμείς οι παλιοσυρές που λέμε, οι μεγάλοι άνθρωποι, βρίσκουμε συναδέλφους μέσα στα χρόνια, οι οποίοι έρχονται κοντά μας για λίγο ή για ελάχιστο καιρό ή για πολύ καιρό και μετά συνεχίζουν να κάνουν τα επόμενα βήματά τους. Εμείς μεγαλώνουμε και είναι ακόμα όχι, αλλά τους χαίρεσαι να τους βλέπεις από μακριά να προχωράνε και να κατακτάνε κορυφές.
1: Και λίγο καμαρώνεις, δεν καμαρώνεις.
2: Καμαρώνεις.
3: Σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιουστινιανός, εάν έχετε να τον χαίρεστε, και είναι και η ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά, γιατί δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι τότε που έτσι εξοντώθηκαν από τους Ναζί, ήταν και οι Ρωμά, ήταν για την ακρίβεια 800.000 άνθρωποι που τότε εξοντώθηκαν από τους Ναζί, και όλα αυτά κάπως έτσι κλείνουμε τα εισαγωγικά για να περάσουμε στο μεγάλο μέτωπο. Στα μεγάλα μέτωπα
2: των Πυρκαγιών. Ναι.
1: Υπάρχει μια αισιόδοξη νότα. Θα ακούσουμε σε λίγο το κύριο Αρνιακό που θα μας τα πει καλύτερα, αλλά λένε πως μετά το μεσημέρι θα κοπάσουν οι άνεμοι.
2: Ναι.
1: Και κάπως έτσι ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα κάπως θα περιοριστεί.
2: Απλώς να πούμε ότι στο πρώτο γεμενό κλείσαμε τα 3-24 ώρα πια, έτσι. Θα κοπάσουν οι άνεμοι, αλλά η καταστροφή είναι ασύλληπτη σε μέγεθος. Ασύλληπτη. Παράλληλα, έχουμε μια φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία είναι και εκεί μεγάλη. Έχουμε 7 εκενώσεις, αν δεν κάνω λάθος, περιοχών. Είναι εκεί στο Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Είναι αρκετά μεγάλο και εκεί το μέτωπο και εκεί θα πάμε.
1: Αλλά αυτό που γίνεται στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή, γιατί εκεί έχει φτάσει η φωτιά, ναι, που είχε ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό και αφού το κύκλωσε και κατέκαψε τα πάντα, οι περιγραφές δίνουν πάνω από 100 σπίτια καμένα, χώρια από τις εκτάσεις που είναι τεράστιες.
2: Ανυπολόγιστες εκτάσεις.
1: Έχει φτάσει στα Μέγαρα, εκενώνονται ήδη Κανδύλια, Αγία Σκέπη, άλλες 5 περιοχές. Έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις στη Βενίζα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και την ίδια στιγμή έχουμε πάλι red code. Αυτό το περίφημο red code, τέλος πάντων, είναι σε κόκκινο συναγερμό, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Και η Αττική και η Βιωτία και η Εύβοια για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Και ναι, αυτό
2: πολύ δύσκολο. Πολύ. Και τη διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και αυτό, πραγματικά. Ναι, η Άσονα Τσόλης μας στέλνει από μακρινά, από Πρέβεζα, άλλος συνάδελφος. Οι συνάδελφοι μαζευτήκαν και μας ακούτε, αγαπημένε φίλε. Κάνε δουλίτσα εκεί.

0: Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή και πιο νότια προς το πεδίο Βολή στο Κανδύλι των Μεγάρων. Έχουμε μπαράζ 112 για εκενώσεις. Είναι οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιο Σαράντης, Μεγάρων, Κανδύλι και Αγία Σκέπτη. Και βεβαίως δυνάμεις των πυροσβεστών συνεχώς ενισχύονται, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι πια. Είναι κουρασμένοι.
1: Δεν έχουν επιλογή. Κουρασμένοι, ξεκουρασμένοι, έχουν μείνει και στα μέτωπα και 10 και 15 μέρες. Οπότε δεν έχουν επιλογή έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Εκεί, και εκεί έχουμε ένα μπαράζ από 112. Είναι στην περιοχή του Μαρκόπουλου, από ό,τι ξέρουμε ότι ξεκίνησε η φωτιά. Εκεί Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και άλλες περιοχές που έχουν εκενωθεί. 7-112 νομίζω έχουν
0: εκενωθεί. Σωστά. Ναι. Έχουμε μαζί μας τον Περιφερειάρχη Ιωνίσεων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Πώς είναι η κατάσταση, μέρα, για πείτε μας, πείτε μας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μπορούμε να. Προς το παρόν, καταλαβαίνετε, όταν έχει μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Είναι ενεχόμενη η κατάσταση, αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
2: Έγιναν οι εκενώσεις όταν...
0: Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, έτσι.
2: Ναι.
0: Κατελιό, ένα ονομαστό χωριό, ναι.
2: Σημασία είναι ότι τώρα είναι ενεχόμενη η φωτιά, συνεχίζεται, είναι μεγάλο το μέτωπο βέβαια, το καταλαβαίνετε, όταν έχεις 5-6 χωριά απασχολεί, είναι η ένταση του ανέμου πάντοτε ήταν ισχυρή, τώρα έχει κάπως κοπάσει. Όταν με 8 μποφόρ όμως δεν είναι εύκολα τα πράγματα και διαχειρίσιμα. Θα έρθουν και δυνάμεις
0: από την Κυλλήνη έρχονται.
2: Από την Κυλλήνη, ναι, ναι, 12 η ώρα. Εκτιμώ ότι το μήνυμα είναι ότι θα πάει καλά. Ναι. Ας ελπίσουμε.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, εναέρια μέσα...
2: Είμαστε και εναέρια μέσα, αυτό επιχειρούν, το πρωί επιχειρούσαν τα δύο πετσετέλ. Και ένα...
0: Ναι, του νησιού λέτε τα δύο. Ναι, ναι.
2: Ναι, τα δύο του νησιού,
0: ναι.
2: και ένα ελικόπτερο. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν και τα αέρια μέσα. Βέβαια αυτό το αποφασίζει, όπως ξέρετε, ο...
0: Έχετε ζητήσει εσείς πάντως.
2: Πυροσβεστικής, ναι. Επιχειρούν από την ώρα που είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Είναι δύσβατη η περιοχή, ναι, για να καταλάβουμε. Είναι παρθενοδάσος, είναι καλλιέργειες, γιατί εκεί έχει και αμπέλια πολλά. Είναι και τα αμπέλια της Κεφαλονιάς. Ναι.
2: Όταν έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο μέτωπο, σίγουρα υπάρχει καταστροφή και σε καλλιέργειες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που είναι, είμαστε και τουριστικό νησί, όπως ξέρετε, δημιουργεί μια επιπρόσθετη αναστάτωση και κυρίως και στους επισκέπτες.
0: Ναι, γιατί έχει και ξενοδοχεία τα συγκεκριμένα. Και ο Κατελιός έχει ξενοδοχεία. Ναι. Όλες οι περιοχές αυτές έχουν ξενοδοχεία. Εκενώσατε και τα ξενοδοχεία δηλαδή.
2: Και τα ξενοδοχεία, αλλά ήδη κάποιοι από τους τουρίστες ήδη θα ήταν η κημέρα, ξέρετε, που αλλάζουν και θα...
0: Ναι, είναι Κυριακή, είναι μέρα που φεύγουν.
2: Είναι Κυριακή, έχουν μεγάλες μεταγγελίες.
0: Η απομάκρυση έγινε κανονικά από το δρόμο, δεν υπήρχε θέμα, δεν έγινε διαθαλάσσεις, όχι.
2: Ομαλά,
0: και όλοι προς Αργοστόλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, προς το δρόμο του Αργοστολίου, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Ας ελπίσουμε να πάμε καλά, αυτό ευχόμαστε, γιατί ξέρετε... όταν έχει ισχυρό άνεμο, τα πράγματα.
0: Αλλά η αίσθηση που έχετε κι εσείς, αυτά που μαθαίνετε από τους μετεωρολόγους, είναι ότι θα υποχωρήσουν εκεί οι άνεμοι.
2: Δείχνει ότι ήδη έχουν αρχίσει και υποχωρούν. Ήδη υποχωρούν.
0: Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας. Να υποθέσουμε ότι θα είναι καλύτερη εικόνα.
2: Να είναι καλύτερη εικόνα. Εύχομαι να πάμε καλά. Να πάμε καλά.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε.
2: Οι χερσαίες δυνάμεις μας, η πυροσβεστική, ο στρατός, η αστυνομία, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας.
0: Ναι, ναι, έχει και μεγάλες εθελοντικές ομάδες στην Κεφαλονιά. Πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Ξέρουν την περιοχή.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Καταλαβαίνετε, όταν έχουμε και επισκέπτες, είναι αυξημένη η ευθύνη, γιατί δεν ξέρει να κινηθεί.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, παράλληλα με τα μεγάλα μέτωπα της πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και τα ανεξέλεγκτα σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν και έρευνες πυροσβεστικής από τι ξεκίνησε κάθε φωτιά, όταν τουλάχιστον το μέτωπο οριοθετείται, όπως λένε και οι πυροσβέστες. Τότε λοιπόν πάνε το ειδικό σώμα της πυροσβεστικής και ψάχνει η χνηλατή να δει τι προκάλεσε τη φωτιά. Σε κάποιες περιπτώσεις, το λέγαμε και χθες με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου, είχαμε συλλήψεις. Κάποιοι άνθρωποι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Έχουμε μία ακόμη τέτοια περίπτωση. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το είχαμε πει και χθες από την εκπομπή σου, Ρίτσα, ότι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στράφηκαν ευθύς εξ αρχής για την πυρκαγιά, η οποία από τη Βιωτία πέρασε στην Αττική, στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης των ανεμογεννητριών εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Η έρευνα αυτή μέσα στη μέρα προχώρησε και έτσι συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Στυλίδας.
0: Στυλίδας.
1: Όχι βέβαια με την ιδιότητα του Δημάρχου, αλλά με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Και ένας εργολάβος για τον πύρινο εφιάλτη αυτόν που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με την.
0: Από προχτές δηλαδή, από την Παρασκευή. Ότι από εκεί οφείλεται η πυρκαγιά που ουσιαστικά έφτασε με. Έχει τρεις μέρες καίει. Αυτή τη φωτιά λέμε.
1: Που αυτή τη στιγμή απειλεί τα μέγαρα.
0: Από αυτή τη στιγμή απειλεί τα μέγαρα, σωστά.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τη ΔΑΕ, ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή και ορθή λειτουργία του ιδιωτικού δικτύου, το οποίο μεταφέρει την παραγόμενη ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο νυν Δήμαρχος Στυλίδας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο 71 ετών εργολάβος ήταν εκείνος ο οποίος κατασκεύασε ουσιαστικά αυτό το ιδιωτικό δίκτυο που μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο. Μετά την αυτοψία της ΔΑΕ, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγου μηχανικού στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε ταλάντωση των αγωγών από την οποία προκλήθηκαν σφινθυρισμοί, οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε όλο αυτό σε αυτήν την μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκτιμάται ήδη ότι έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα καμένης έκτασης. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν συλλέξει και μαρτυρίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο δείχνει τα πρώτα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς. Τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται στην
0: φωτογραφία. Υπάρχει τέτοια εικόνα που δείχνει τα πρώτα λεπτά από την έναρξη.
1: Ακριβώς, και είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Ξεκινάει ακριβώς δίπλα από αυτό το δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι 40 χιλιόμετρα συνολικά από τις ανεμογεννήτριες μέχρι να φτάσει στο κεντρικό δίκτυο. Τα 35 χιλιόμετρα είναι υπογειοποιημένα, τα 5 χιλιόμετρα είναι ένα αέριο δίκτυο. Σε κάποιο σημείο λοιπόν αυτών των 5 χιλιόμετρων του εναέριου δικτύου είχαμε αυτή την ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε τους πυρκαγιασμούς. Η σπίθα οδήγησε σε αυτήν την μεγάλη καταστροφή. Θα πρέπει να σας πω ότι τα αδικήματα που περιγράφονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Ναι, για να γλιτώσει το αυτοφόρο, προφανώς.
1: Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα της Λιβαδιάς. Θα πρέπει να σας πω ότι στο ίδιο σημείο είχαμε μία ακόμα πυρκαγιά στις 29 Ιουνίου. Αυτή η πυρκαγιά, στα τέλη λοιπόν του Ιουνίου, είχαν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την αντιμετωπίσουν άμεσα. Αυτό δεν κατέστη εφικτό αυτή τη φορά.
0: Γιατί είχε αέρα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα αυτή τη φορά.
1: Πολύ ισχύει άνεμη και βλέπουμε μία πυρκαγιά η οποία παρουσιάζει ακραία πυρική συμπεριφορά.
0: Είδες, Μαρτίνα, ναι. Μιχάλη, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επόμενη μέρα και η Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού θα ψάξει να βρει τι έχει συμβεί. Αλλά φαίνεται ότι σιγά-σιγά μία-μία υποθέσεις φαίνεται ότι αποκαλύπτονται.
1: Ναι, έτσι είναι. Και να σας πω ότι ο 71 ετών εργολάβος, ο άνθρωπος ουσιαστικά, ο οποίος είχε την ευθύνη για την κατασκευή αυτών των 5 χιλιόμετρων, για την πυρκαγιά του Ιουνίου, υποστήριξε στα στελέχη, στους έμπειρους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι κάποιος ουσιαστικά του φέκισε τα καλώδια. Βέβαια, τα καλώδια αυτά έχουν καταστεθεί τα έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αυτός ο ισχυρισμός δεν έπεισε.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του σασπένς, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η Άλεξα.
5: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
6: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με

0: Την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε Ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ροσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων πέρασε η μεγάλη φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία και έκαψε το Πόρτο Γερμενό. Εκενώνονται η βιομηχανική ζώνη και οι περιοχές Κανδύλη, Αγία Σκέπη, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης. Μένεται η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάστρα Κεφαλονιάς. Το μέτωπο είναι μεγάλο αλλά ελεγχόμενο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα Φωκίδας και Αιγιαλίας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως στον ένα και μοναδικό για μένα πάντα. Στον άνθρωπο του καιρού, έτσι, Μαριτίνα. Στον Τάσο Αρνιακό, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα για το πώς θα είναι σήμερα με τους ανέμους. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες μου, Ρίτσα και Μαρτίνα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Real FM.
0: Πόσα είναι η κατάσταση σήμερα?
1: Ευτυχώς τα πράγματα αρχίζουν και βελτιώνονται, αλλά με αργό ρυθμό, καθώς οι άνεμοι αρχίζουν και κοπάζουν κατά κάποιο τρόπο, κυρίως στα δυτικά και το Ιόνιο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία για την Κεφαλονιά. Αργότερα θα αρχίσουν να περιορίζονται οι άνεμοι, τουλάχιστον αποφύγαμε αυτή τη στιγμή τα εννιάρια και τα δεκάρια. Αλλά ένα εφτάρι, ένα οχτάρι είναι δυνατός άνεμος με τυπές έως 9 που θα συνεχιστεί για λίγες ώρες ακόμα, κυρίως στις Κυκλάδες, την Ανατολική Αττική και την Νότια Εύβοια, όπου είναι και στο κόκκινο συναγερμό σήμερα.
0: Άρα Βιωτία εκεί, αυτό το κομμάτι, Πόρτο Γερμενό, θα κοπάσουν.
1: Αυτό το κομμάτι και στα δυτικά της Αττικής, το Πόρτο Γερμενό δηλαδή, θα πέσουν οι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Αλλά το τι να το κάνεις, δηλαδή, το τοπικό έχει γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Τουλάχιστον να προλάβουν τα ενέργεια μέσα.
0: Να πετάξουν, να μπορούν να πετάνε τα ενέργεια μέσα.
1: Ναι. Τουλάχιστον τα ενέργεια μέσα, νομίζω σήμερα θα κάνουν απρόσκοπτα τις πτήσεις τους σε όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς.
2: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι έθριος σε ολόκληρη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα τα σύννεφα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με ρηπές έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, τουλάχιστον στα δυτικά υπηρωτικά, στο Ιόνιο, δηλαδή Έτωλο, Καρνανία, Ήπειρο, Ηλία, θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα εξασθενημένο μελτέμι που θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, το απόγευμα θα πέσουμε στα 5 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, από τον Οροπό μέχρι και το Σούνιο, Ραφίνα, Μάτι, Λαύριο και Σούνιο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια βέβαια, εκεί ασθενής, μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό μέχρι 4 βαθμούς, θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη και Τετάρτη περιμένουμε να μας επισκεφθούν μεσημεριανές μπόρες, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία σε ανεκτά, θα έλεγα, επίπεδα θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις δυτικές περιοχές, στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 35.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα πάει ο καιρός τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάσο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Όχι, Βαγγέλη, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Άλλο είπε, Βαγγέλη, είπε ότι από εκεί, από το δίκτυο, από το δίκτυο προκλήθηκε. Όχι ότι οι ευριστές πήγαν εκεί. Όχι, όχι, δεν είπε αυτό. Το αντίθετο είπε. Το δίκτυο προκάλεσε. Το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες είχε το σπινθήρα, όχι το αυτό που ήταν θαμένο στο έδαφος. Το υπόλοιπο, τα 5 χιλιόμετρα που μας έλεγε με τη Μαριτίνα. Αυτό έλεγε προηγουμένως.

Έχουμε και έναν άνθρωπο, έναν εθελοντίδα σοπυροσβέστη μας έχει στείλει μήνυμα, ο Αναστάσης. Οι εθελοντίδες σοπυροσβέστες είναι μια κατηγορία μόνη τους. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπαίνουν στο μέτωπο επειδή θέλουν οι ίδιοι να βοηθούν, επειδή θέλουν οι ίδιοι και όχι επειδή έχουν μια δουλειά. Να τρέχουν δηλαδή, να αφήνουν τις δουλειές τους και να πηγαίνουν ως εθελοντές. Λέει λοιπόν ο Αναστάσης, καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών και ευχαριστεί τους επιχειρηματίες και τους απλούς πολίτες της Καρίστου που βοήθησαν με τα οχήματά τους στη δύσκολη φωτιά της Παρασκευής στην Κάριστο. Που ήταν και κίνηση κόκκινο, αλλά ήταν πολύ γρήγορα η φωτιά τέθηκε στην Κάριστο, τέθηκε πολύ γρήγορα σε υπόελεγχο.

0: στα πυρηνικά μέτωπα προφανώς αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Είπε ότι υπάρχουν στιγμές που η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και υποσχέθηκε ότι θα είναι άμεση η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Τώρα δεν ξέρω αυτό πόσο εύκολο είναι. Φαντάζομαι ότι για να το λέει θα έχει κάτι στο μυαλό του. Η αλήθεια είναι ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα λειτουργούν πάρα πολύ ενισχυτικά προς μια φωτιά και όντως πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα τη φωτιά σε άλλα μέτωπα κτλ. Αλλά υποτίθεται ότι αυτά όλα τα ξέρουμε και είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα φέτος ειδικά είχε πάει πολύ καλά όλο αυτό μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα στην πραγματικότητα είναι η πρώτη.
1: Μα αυτή την εβδομάδα είχαμε και τους αέριδες.
0: Μακάρι να, να είναι και η τελευταία, δεν το συζητάμε. Και φάνηκε ότι μόλις είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα, αυτό δηλαδή που είχε η υπόλοιπη Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες με την πολύ υψηλή θερμοκρασία και τους πολύ έντονους ανέμους. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Όμως τρεις απαρωτούς καύσωνες. Δεν έχουμε περάσει.
0: Όχι, ακόμη δεν έχουμε περάσει καν.
1: Ένας ήταν και αυτός πολύ μικρός κτλ. Και προς το τέλος Ιουλίου. Εδώ η Ευρώπη είχε τρεις παρατεταμένους καύσωνες και πολλοί ημέρους κτλ.
0: Προφανώς το πρώτιστο είναι για άλλη μια φορά, θα το πούμε, η ανθρώπινη ζωή. Το λέει και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Βεβαίως εκείνος αναφέρεται στους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν στο έργο, στο καθήκον. Αλλά να μην μένουμε μόνο εκεί, θα πω εγώ. Όντως, προφανώς το πρώτο, το πιο σημαντικό είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά και το να επιστρέφεις στον τόπο σου και να μην έχεις τίποτα από το βιό σου είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό νομίζω η πολιτική ηγεσία του τόπου θα πρέπει να το δει.

0: υπάρχει μια ενημέρωση από την πυροσβεστική για την ατικοβιωτία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι έως θυελλώδεις εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, ούτε καν υδροληψία, λόγω ακραίων αναταράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατοι ακόμη και την εκτέλεση ρήψεων. Άρα ούτε υδροληψία ούτε ρήψεις. Συγκεκριμένα τα 10 αεροσκάφη που, διατέθησαν ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν. Για τον λόγο αυτό επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Άρα έχει 16 ελικόπτερα, κανένα αεροσκάφος από τα 10, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε υδροληψίες αλλά ούτε και ρήψεις.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε την κανονική ροή της εκπομπής πίσω στις φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών ή Real Estate. Είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε μαζί του, γιατί έχουμε φοιτητές πια που ψάχνουν τα νέα τους σπίτια στις πόλεις που έχουν περάσει. Θα μας καταλάβετε, κύριε Μπάκα. Καλό μεσημέρι από εμάς.
2: Γεια σας.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας και για τους ανθρώπους του τύπου, γιατί πηγαίνουμε και ερχόμαστε στα μέτωπα. Έχουμε όμως λίγο χρόνο να τα πούμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζουν τη δική τους αγωνία. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για τις πιο γνωστές φοιτητού πόλης και τι περίπου θα συναντήσουν οι γονείς που ψάχνουν να βρουν ένα νέο σπίτι για τα παιδιά τους?
3: Σαφώς, αρχίζω να συναντώ το έξω, ότι πλέον η σκέψη ολωνών μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους και στις οικογένειές τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι δύσκολες μέρες για τη χώρα μας γενικότερα. Δηλαδή πλέον ζούμε μια πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα τα τελευταία καλοκαίρια, η οποία μακάρι να σταματήσει μέχρι εδώ.
1: Μακάρι.
3: Τώρα, όσον αφορά την φοιτητική εστία, είναι μια χρονιά που καταγράφουμε πάλι αυξήσεις στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης. Καταγράφουμε αυξήσεις που κυμαίνονται περίπου από 5-7%, κυρίως στα κύτταρα μικρής επιφάνειας. Τώρα, οι γονείς που κινούνται αυτή τη στιγμή σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών πρέπει να γνωρίζουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενες τιμές περίπου έως 500 ευρώ, μάλλον άνω των 500 ευρώ, 7 στα 10 σπίτια, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Επομένως, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, οι γονείς γνωρίζουν πολύ καλά πλέον όσο να ζητούν κατοικία, ότι το μεσοαθηνικό ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνει από 500-550 ευρώ. Αρκεί να συναφέρω ένα παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Παγκρατίου, για ένα σπίτι το οποίο είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, βλέπουμε ότι οι ζητούμενες τιμές ξεκινούν από 500 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και το ποσό των 1.150 ευρώ αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Σε περιοχές που ζωγράφουν, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, για ένα σπίτι πάλι 40-50 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουμε ακόμα και το 800 ευρώ το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα είναι μια δύσκολη χρονιά.
1: Αν δίνει κανείς 700-800 ευρώ για ένα σπίτι 40 τετραγωνικών, που θα είναι το δεύτερο σπίτι της οικογένειας.
2: Το δεύτερο.
1: Μερικές φορές και το τρίτο σπίτι της οικογένειας. Και φαντάζομαι ότι έχει και λειτουργικά έξοδα αυτό το σπίτι. Και αυτός ο φοιτητής θα πρέπει κάπως να ζει. Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να διαθέσει ένας άνθρωπος για να σπουδάσει το παιδί του στην Ελλάδα?
3: Ναι, μέσω στα αθηνικά, εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα και έχουμε καταλήξει ότι πλέον αυτή τη στιγμή ένα κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή που φέρει από την κύρια κατοικία του είναι περίπου στις 11 με 12.000 ευρώ το χρόνο. Και συζητάμε πάντα για ένα ενίκιο το οποίο είναι 450 με 500 ευρώ και όχι τα ακραία παραδείγματα που πολλές φορές καταγράφουμε που αγγίζουν 700 και 800 ευρώ. Το σημαντικότερο στοιχείο εδώ, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτά τα κοστολόγια που συζητάμε, το ενίκιο, ποιον οι γονείς, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται διατραπεζικά. Δύο γονείς, αυτά τα χρήματα πλέον, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που έχουν ψηφίσει τα τελευταία 6-7 μήνες, όλα πληρώνονται μέσω τραπέζης. Το λυπηρό εδώ είναι το εξής, ότι αφού πληρώνουν αυτοί οι γονείς αυτά τα χρήματα μέσω τραπέζης, δεν αναγνωρίζονται την πολιτεία ως εκτοδολόγιο από τη φορολογική τους δήλωση. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι εγώ θα πληρώσω το παιδί μου 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του στην Κρήτη και άλλα 500 ευρώ το μήνα για ένα παιδί άλλο που μπορεί να έχω στη Θεσσαλονίκη. Αφήσω 10.000 ευρώ τα ενίκια σας λέω μόνο. Δεν σας λέω το χαζιλίκι, το κόστος διαβίωσης. Η πολιτεία δεν τα αναγνωρίζει ως έξοδο. Αντιθέτως, θεωρεί ότι αυτά τα χρήματα έχω στην τσέπη μου κανονικά και με φορολογεί. Επομένως, η πρώτη κίνηση που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε σαν πολιτεία, εκτός από το φοιτητικό επίδομα που δίνει αυτή την πολιτεία με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά, σημαντικό είναι, αλλά είναι μικρό σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα και των δεδομένων που καταγράφουμε, θα έπρεπε τουλάχιστον ένα μέρος από το κοστολογίου να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε κυρίως στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. δηλαδή Χανιά, Ρόδο και Κέρκυρα, εκεί πραγματικά οι φοιτητές θα μπουν στο σπίτι το μήνα Οκτώβριο και θα πρέπει το μήνα Μάιο να αφήσουν το ακριβό του φοιτητικό σπιτικό, γιατί το σπίτι εγγράφεται στην πλατφόρμα χρόνια μίσθου.
0: Και το λέει αυτό η αγγελία. Το εντυπωσιακό είναι, επειδή ξέρω από Κέρκυρα, το έχω δει και εγώ. Δηλαδή, δίνεται μια φοιτητική στέγη και γράφει μέχρι τον τέλος Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου. Το γράφει δηλαδή, όταν νοικιάζεται. Δεν είναι κάτι που το λέει κρυφό, με αυτή την προϋπόθεση το νοικιάζει.
3: Ακριβώς. Και, και παράλληλα, να σα αναφέρω ότι ο οποίος ήταν στο Πανεπιστημίο στην Κέρκυρα έχει αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολλοί φοιτητές στους καλοκαιρινούς μήνες, συγκεκριμένα Ιούνιο και Σεπτέμβριο, που έχουν την εξαστική και τη δεύτερη εξαστική του Σεπτέμβριο μήνα, τα παιδιά, βλέπουμε ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο ή το καράβι, πάνε στο πανεπιστήμιο, δίνουν μαθήματα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Ή αλλιώς αναζητούν αυτή τη στιγμή να βρουν ένα ακίνητο ενός φίλου που μπορεί να διαμένει στην περιοχή αυτή, ή ένα ξενοδοχείο, ή ένα κτίριο βαϊχόνιας μίσθωσης, για να μπορούν να δώσουν τα μαθήματά τους. Αυτό, να ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα, να σας αναφέρω και δύο στοιχεία ακόμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 361.000 φοιτητές που είναι στη χρονιά τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινή δύο χρόνια, δεν λέμε τους αιώνιους φοιτητές, από τους 361.000 φοιτητές στη χώρα μας, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που για να μπορέσουν να σπουδάσουν πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε κατοικία. Δηλαδή, να φύγουν από την περιοχή που διαμένουν οι γονείς και να πάνε μια
1: στιγμή. Ναι, τα δύο τρίτα. Ναι.
3: Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Η δυναμική που έχουμε σαν χώρα όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Mm-hmm. Είμαστε περίπου στο 5%. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαγγελίες που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργούνται νέες φοιτητικές εστίες, αλλά αυτές θέλουν χρόνο. Λογικά το 2029. Σήμερα που συζητάμε πάντως, είμαστε περίπου στις 10-10.500 φοιτητικές εστίες δημόσιες. Επομένως, πρέπει να ενισχύσουμε πραγματικά αυτόν τον κλάδο που αφορά τους φοιτητές μας, διότι πάρα πολλές οικογένειες πλέον έχουν ένα μονόδρομο. Το παιδί για να σπουδάσει, σημαντικός παράγοντας είναι αν ο μπάς και ο μάς έχει αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
3: Και για να προλάβουν μια ερώτηση που κάνουν συνήθως πολύ συμπολίτες μας, μπορεί ένα παιδί να είναι στην Πάτρα ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά έχουν την επιλογή να επιλέξουν μια περιοχή που είναι μια σχολή, μάλλον που είναι στην περιοχή τους. Λογικό είναι. Τα παιδιά μας τα οποία είναι στην περιφέρεια, δηλαδή τα παιδιά μπορεί να είναι στην Άμφισσα, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στην Αμαλιάδα, σε άλλες περιοχές χώρων που δεν έχουν πανεπιστήμια, είναι μονόδρομος. Ή θα πάει να σπουδάσει 500 ευρώ το μήνα πριν στο Ενίκιο, ή δεν μπορείς να πας. Και έχουμε και μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρει ότι πλέον το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βασικός παράγοντας, εάν τα παιδιά πραγματικά ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή πραγματικά αν επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με τα δικά τους όνειρα και τη δική τους ακαδημαϊκή πορεία που θα ήθελαν να επιλέξουν. Γενικά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση κάθε χρόνο, δεν είναι πρώτη χρονιά που συζητάμε αυτό. Από την άλλη, και να κλείσουμε αυτό που λέμε στους γονείς, είναι να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις παραπλανητικές αγγελίες που υπάρχουν και ζητούν προκαταβολές. Δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν. Καταλαβαίνουμε ότι οι γονείς ότι έχουν άγχος, πίεση αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι οικονομικό για τα παιδιά τους. Μην πέσουν θύματα απάτης το 2026 μέσα από μια αγγελία που φαίνεται πολύ όμορφη και ζητά κάποιος προκαταβολή.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
2: Real FM. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερός Αΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε αμέσως στην καλή συνάδελφο και φίλη πάνω απ' όλα, στην Τζίνα Στασινοπούλου από τον Αντένα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Θα μας πει που είναι εκεί και πώς είναι η κατάσταση. Τζίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ρίτσα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στο κρύο πηγάδι. Είναι ακριβώς τα σημεία τα οποία κινείται το μέτωπο και εχθές. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Το μέτωπο μπροστά μου εκτείνεται σε χιλιόμετρα κυριολεκτικά. Καίει και προς το όρος Πτέρα και προς τον Κυθερώνα, και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, τα χωριά, οι οικισμοί που απειλούνται αυτή την ώρα είναι η Αγία Παρασκευή, το κρύο πηγάδι που βρισκόμαστε, αλλά και ο Άγιος Νεκτάριος. Μιλώ από το πρωί με τους κατοίκους, πρέπει να σας πω ότι είναι απελπισμένοι, ελπίζουν στο να κοπάσουν οι άνεμοι που δυστυχώς και σήμερα παραμένουν τώρα το πρωί ισχυροί. Είχαμε χθες το βράδυ έτσι λίγο μια πτώση των μποφόρ, αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί πάλι φυσάει πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα εναέρια. Επιχειρούν εδώ που βρίσκομαι ελικόπτερα πυροσβεστικά, δεν έχουν έρθει όμως ακόμη αεροσκάφη που θα μπορέσουν να κάνουν και την πιο μεγάλη δουλειά λόγω του όγκου του νερού που ρίχνουν κάθε φορά που επιχειρούν. No. Κάτοικοι βρίσκονται ρίτε εδώ, αγωνιούν πραγματικά για το τι γίνεται με τις περιουσίες τους. Βεβαίως μιλάμε για τρεις οικισμούς οι οποίοι έχουν εκενωθεί από χθες, νωρίς, και το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς το μέτωπο παραμένει σε πάρα πολύ μεγάλη
0: ένταση. Ζήνα, θέλει να σε ρωτήσει κάτι, Μαρτίνα. Έλα, Μαρτίνα.
1: Όχι, έλεγα ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροσκάφη γιατί δεν μπορούν να πάρουν νερό. Αυτό που
0: αυτό είναι υδροληψίες. Λέγαμε νωρίτερα, Τζίνα, με τη Μαρτίνα εδώ, ότι δεν μπορούν να γίνουν ούτε υδροληψίες ούτε ρήψεις. Γιατί και οι υδροληψίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Γι' αυτό έχει μόνο τα 16 ελικόπτερα και σύνολο 18. Τα δύο όμως είναι συντονιστικά.
2: Σωστά, για να καταλάβετε, χθες λίγο πιο ψηλά, κάνα 2 χιλιόμετρα πιο έξω από τον Άγιο Νεκτάριο, το χωριό που απειλείται, υπάρχουν δεξαμενές μεγάλες, όπου αυτά τα ελικόπτερα, τα τύπου Έριξον, πραγματικά με αυτοθυσία οι άνθρωποι, είναι, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάνουν, πάνε και ανεφοδιάζονται. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στήθηκε ένας μηχανισμός, δηλαδή ήταν υδροχώρες τεράστιες, δίπλα στις δεξαμενές, γέμιζαν τις δεξαμενές με νερό. Και ερχόντουσαν τα ελικόπτερα, έπαιρναν από το νερό. Ακριβώς, είχε στηθεί μια τέτοια επιχείρηση.
0: Αυτό δεν το έχω δει σε εικόνα. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχεις δίκιο, Τζίνα, έχεις δίκιο.
2: Αυτό ακριβώς έγινε χθες και έτσι μπόρεσαν και επιχειρούσαν 3 εναέρια, 3 ελικόπτερα. Σας λέω όμως και ελικόπτερα, όχι αυτά με το καλάθι, τα άλλα, τα τύπου Έριξον. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν γέμιζαν από εκεί. Και μάλιστα κάποια στιγμή που είχαμε μια πάυση, δηλαδή δεν βλέπαμε ελικόπτερα, ήταν γι' αυτό το λόγο, μας εξήγησαν οι τοπικοί φορεί. Έπρεπε να γεμίσουν οι υδροφόρες εκ νέου τις δεξαμενές και πραγματικά επιχείρησαν και πάλι. Το σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε σε τρίτο 24ωρο αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς. Με τη Ρίτσα γνωριζόμαστε πολύ καλά, ξέρουμε ότι έχουμε καλύψει και οι δύο κάθε μία από το πόστο της ό,τι πυρκαγιά
0: αλήθεια,
2: έχει σπάσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ τη δική μου καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, και οι ανεξέλεγκτα τη βοηθούν οι άνεμοι, και δεν ξέρω εάν δεν φτάσουν και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα πώς μπορεί να κοπεί. Εκείνο που επειδή το βλέπω τώρα περνάει δίπλα μου, δεν ξέρω εάν ακούτε τους ήχους, είναι ότι παράλληλα γίνονται και πάρα πολλές ζώνες αντιπυρικές. Έχουν έρθει πολλά μηχανήματα έργου σκαπτικά και φτιάχνουν αντιπυρικές και έφερες προς τον Άγιο Νεκτάριο. Και τώρα εδώ στο κρύο πηγάδι που βρίσκομαι έχει πάλι καπτικά μηχανήματα που κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Εάν φτάσει τόσο πολύ κοντά πια η φωτιά, μήπως προστατευτεί το χωριό, ο οικισμός από αυτές τις ζώνες.
1: Τουλάχιστον τα σπίτια βέβαια.
2: Ναι, τουλάχιστον τα σπίτια. Μίλησα πριν από λίγο με μια κάτοικο της Αγίας Παρασκευής, σας το λέω γιατί είναι ο οικισμός στο χωριό που είναι πιο κοντά από όλους, από όλα τα υπόλοιπα στο μέτωπο, είναι μέσα. Κάνει ένα βαθύτομα να καταλάβετε, σαν μικρή χαράδρα, και εκεί μέσα είναι τα σπίτια της Αγίας Παρασκευής. Μου είπε ότι από το χθεσινή, από τη χθεσινή μανία της πυρκαγιάς, γιατί δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, ένα σπίτι έχει πάθει ζημιές, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μάνδρας νωρίτερα μου έλεγε ότι κατάφεραν χθες με αυτοθυσία και έσωσαν τον ιερό ναό, την εκκλησία του οικισμού, του χωριού. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλα σε εξέλιξη και οι ώρες παραμένουν εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολες.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολες. Και μόνο αυτό που είπες, Τζίνα, ότι γιατί και οι δύο έχουμε καλύψει πυρκαγιές, δεν έχω εικόνα πόσες είναι ατελείωτος ο αριθμός, ατελείωτα τα μέτωπα, ατελείωτες οι στιγμές και πάρα πολλές οι ώρες στο στούντιο. Αλλά και μόνο που λες ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει συναντήσει τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει, καταλαβαίνουμε και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα ή πόσο οριακά είναι τα πράγματα, αν δεν πετάξουν τα πτυτικά μέσα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μείνουμε μόνο με τα ελικόπτερα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε αφήνουμε να κάνεις ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: Τζίνα.
2: Καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.

0: Βλέπω τώρα, Ρίτσα, όση ώρα μας περιέγραφε η Τζίνα αυτά που εκείνη ζει από κοντά, οι πυρομετεωρολόγοι. Συγκεκριμένα τώρα βλέπω την ανάρτηση του Θοδωρή του Γιάνναρου, το ξέρουμε όλοι, ο οποίος λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα, είναι σχεδόν βέβαιο, λέει, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως mega fire. Αυτή η mega πυρκαγιά που λέμε, πώς τώρα τη βλέπαμε εμείς στα άλλα κράτη της Ευρώπης και κυρίως στην Αμερική, ακριβώς. Λέει ότι τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ότι τα θερμά σημεία που ανοιχνεύονται ως το ξημέρωμα σήμερα προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. 100.000 στρέμματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα γιατί έκταση μιλάμε.
1: Τεράστια.
0: Έχει δε αναρτήσει μια εικόνα, μια αποτύπωση της περιοχής, ακάτοψη φανταστείτε, στην οποία σε πιάνει η καρδιά σου. Νομίζεις ότι δεν έχει μείνει δέντρο όρθιο. Και να είναι και μόνο τα δέντρα, αυτό που μας έλεγε η Τσίνα, τουλάχιστον να προστατευτούν τα σπίτια, τα υπόλοιπα σπίτια, έτσι, γιατί μιλάμε ήδη για 100 σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες, άλλα ολοσχερός, άλλα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι τραγικό αυτό που
1: λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Σύνδεσε για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

αγκάλια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σα πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

mon temps.

στις χαμένες μου ζωές και

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

0: Χαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με βόρειους ανέμους τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Τρυφερά μου Ινόπουλα και δροσερός μου Ελληνοπούλες, πέρα ως πέρα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια υπέροχη μέρα. Το καλοκαιρινό συναξάρι του Γιώργου Λιάνη που άρχισε την προηγούμενη Κυριακή συνεχίζεται δοξαστικά. Πλακώσαν ήδη οι μεγάλες ζέστες, αλλά εμείς συνεχίζουμε εν μέσω μιας ταραγμένης χώρας, μιας κυβέρνησης κάπως έτσι λίγο ασταθούς και με πολιτικά χώματα, συγγνώμη, κόμματα τα οποία χάνονται, καταπίνονται βουστροφιδών. Ενώ οι τηλεοράσεις έχουν μεταλλαχθεί σε αστυνομικά τμήματα, σε δικαστήρια, σε Άριο Πάγο και δικάζουν, καταδικάζουν. Όμως και σοβαρά πράγματα αποκαλύπτονται, όπως αυτό το φοβερό έγκλημα της Μαρφίν πριν 10 και πλέον χρόνια, που το ζήσαμε όλοι συγκλονιστικά, όλη η Ελλάδα.

όπως λένε οι επαείοντες, βρέθηκαν με κατοπιτικό τρόπο σοβαρότητες ενδείξεις, προσήχθησαν πρόσωπο στο αστυνομικά τμήματα, προσήχθησαν στα δικαστήρια και μάλλον θα έχουμε πλήρεις αποκαλύψεις. Ενώ την ίδια ώρα και το έγκλημα της Θεσσαλονίκης πάει να λυτρωθεί, γιατί συνελήφθησαν 3 τουλάχιστον ύποπτοι, ένα έγκλημα θα το χαρακτηρίζει πολιτικό έγκλημα από την τρομοκρατική πλευρά, από τους αναρχικούς, οι οποίοι σκόπευσαν 3 οικογένειες νεοδημοκρατών. Καταδικαστέο γεγονός απολύτως από όλους τους πολιτικούς χώρους. Στη Βουλή τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Οι λακές του Άδωνη Γεωργιάδη για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ήταν το θέμα της εβδομάδας. Ο Άδωνης ξεφώνιζε, ορίετο, είναι βρωμιάρης και περιμένει να τον λέμε ανεπίληπτο. Εγώ τον λέω κλέφτη και αυτός κάνει το παπί. Κατά τη δική μου γνώμη, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσίπρας και δεν απάντησε σε αυτό το φοβερό κρασέντο του Γεωργιάδη.

Κόρδοβα, μακρινή και μόνη. Τρία μεγάλα πρόσωπα εδώ πέρα. Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο μεγάλος, ο τεράστιος Ισπανός ποιητής που είχε τον άδοξο θάλωτο θάνατο στο Φουέντε Τετέντος. Στο ρήμα Βιθνάρ, όπου τον εκτέλεσαν οι φαλαγκίτες. Η έξοχη, στην κυριολεξία έξοχη μεταφορά αυτού του ποίηματος από το Λευτέρη Παπαδόπουλο στα ελληνικά. Και ένας συγκλονιστικός Γιάννης Πουλόπουλος.

τραγούδια μεγάλα, με εξαιρετικούς στίχους, με εξαιρετική μουσική, όπως αυτό. Οι Κυκλάδες του κάτω κόσμου, τα πουλιά.

μεγαλειώδη στίχη του Μάνου Ελευθερού. Μεγαλειώδη στίχη του Ελευθερίου. Αγαπούσε ο Ελευθερίου τον Νταλάρα, γι' αυτό του δώσε αυτό την τραγουδάρα. Και ο Νταλάρας αγαπούσε τον Ελευθερίου, του στάθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό και είναι αυτός ίσως που του έκλεισε τα μάτια.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε νεότερα για τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα, τα οποία συγκρούστηκαν και κατέπεσαν κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΚΑΒ, από το σημείο παρελήφθησαν δύο χειριστές ελαφρά τραυματισμένοι και δύο χειριστές χωρίς τις αισθήσεις τους. Και οι τέσσερις διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Το συναξάρι μου είναι ένα μακρύ χρονικό παλαιών και νεότερων τραγουδιών, αριστουργημάτων από την ελληνική, έτσι, θαυμάσια μουσική. Τα κρατήσετε αυτά, είναι συλλεκτικά κομμάτια. Θα σας παρακαλέσω το πρώτο να το ζητήσετε από το Real, που έγινε πριν μία εβδομάδα. Το δεύτερο είναι το σημερινό και το τρίτο που θα ακολουθήσει είναι μία συλλογή για το καλοκαίρι που θα σας κάνει να αισθανόσαστε πιο όμορφα. Θα ακούσουμε τώρα τη Μαρίζα Κοχ σε ένα πάρα πολύ περίεργο τραγούδι με τίτλο «Φάτα Μοργκάνα», τραγούδι που έγραψε ο έξοχος ποιητής Νίκος Καβαδίας, ο ποιητής της θάλασσας, γεννημένος στη Μαζουρία, γύρισε τα πέρατα της γης και μας χάρισε το μαραμπού, το πούσι, εκείνες τις πανέμορφες θαλασσινές συλλογές. Εδώ το τραγούδι το ερμηνεύει, είπαμε, η Μαρίζα Κοχ, μοναδικά.

Να ένα άλλο κολλασμένο δίδυμο πάλι κι αυτό. Ο Γιώργος Νταλάρος σταθερά στο πλευρό του Θάνου Μικρούζικου μας έδωσε αυτές τις γραμμές των οριζόντων, αυτά τα ανεπανάληπτα πείματα του Καβαδία, που τα μελοποίησε ίσως καλύτερα οποιαδήποτε άλλη μελοποίηση έχει γίνει στην ελληνική γλώσσα, μαζί βέβαια με τα θάνατα πράγματα που έχει κάνει ο Θοδωράκης.

Περιμένω τα μηνύματά σας, πλούσια τα περιμένω εδώ πέρα. Απόψε το ένα κατόπι του άλλων τα στέλνετε κρουνιδών. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο ανήλαιο αγρίμι που έχει περάσει από αυτό το μικρόφωνο και που κράτησε κοντά μου 1,5 χρόνο, μια εκπομπή που όλη την νοσταλγείται. Εκεί

0: θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
1: Είναι και αυτό ένα κολλασμένο τραγούδι. Δεν θα ζηλέψουμε τους Γάλλους, έχουμε πολλά δικά μας τέτοια. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ισάκ Σούση, εξαιρετικός, δεν ξέρω που χάθηκε, δεν ξέρω αν ζει καν. Και μελοποίησε, το μελοποίησε ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας μοναδικά.

γυναίκα με τα μαγνάδια, η φωνή της ήταν γεμάτη μαγνάδια, η Ναταλία που πέρασε από αυτό το μικρόφωνο, έζησε στη Χιλή, σύζυγος πρέσβη, και πέρασε από αυτό το χώρο όπου όλα είναι σαν ένα παράξενο παραμύθι.

Θα έχω πολλές αφιερώσεις από την εκπομπή σε ανθρώπους που αγάπησα, σε ανθρώπους που αγαπώ, σε ανθρώπους που μου εμπνέουν τα τραγούδια που παίζουν. Το τραγούδι είναι εισαγωγή από ένα εξαιρετικό

0: Μην αλλάξετε συχνότητα. Θα ακούσετε πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ξέρω αν θα πω ωραία πράγματα, αλλά θα ακούσετε πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
4: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
4: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτό το τραγούδι είναι του Βασίλη Δημητρίου, ενός όριμου συνθέτη που εγώ τον έχω αδικήσει. Τον έβρισκα να κάθεται σε μια συντροφιά εκεί στο Κολωνάκι, στη Δεξαμενή, πλάι στον Κώστα Κουσομίτη, στον Γιώργο Μουσελά, πλάι σε τέτοια πρόσωπα, και τον είχα αδικήσει. Μέχρι που ήρθε το ανήλαιο αγρίμι εδώ, το κορίτσι με τα μαγνάδια στη φωνή, και μας έμαθε ότι έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια. Αυτό είναι με τη Μέμη Ζούνη.

αυτό το ανήλιο αγρίμι μας έλεγε, και είναι αληθινό αυτό, ότι ο Βασίλης Δημητρίου φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες.

τώρα θα ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Χάρη, τη λατρεμένη μου, τη λατρεμένη μας, τη Χάρη της, που οι Χάριτες της πήραν το διαμάντι της φωνής, μα ό,τι μας άφησε είναι ο Αδάμας Κοχινός στο ελληνικό τραγούδι. Τραγουδίσεις σαν την Αλεξίου σπάνια έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι της κλάθεως μιας Εντής Πιάφ, και λαϊκό τραγούδι τραγουδάει και ρομαντικό τραγούδι τραγουδάει και πικαντάδες και βαριά λαϊκά και σμυρνέικα. Είναι ένα πολύ εδρό διαμάντι η Χαρούλα. Υπήρχαν εποχές που μία νύχτα μπορούσε να σου αλλάξει τη ζωή. Υπήρχαν εποχές που ένα φεγγάρι μπορούσε να αλλάξει τη ζωή.

Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@radiofm.gr.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, όλοι πιστεύουν ότι η ζωή είναι τα χρήματα, η δόξα, η φήμη, η καταξίωση, κουραφέξαλα. Ζωή είναι η υγεία. Να είσαι γερός, να περπατάς καλά, όρθιος, να έχεις καθαρή συνείδηση. Επιτέλους, δική σου είναι η ζωή και δεύτερη δεν έχει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Αυτό με εκφράζει.

Ναι. Θα φέρω ένα παράδειγμα τον εαυτό μου. Έγινα δημοσιογράφος, ό,τι ζητούσα. Καταξιώθηκα, ανέβηκα, ήρθα στην Αθήνα, διακρίθηκα, πήρα βραβεία. Βραβείο Μπότσι, βραβείο Political. Μου γιόρτασε η ΕΣΥΑ τα 60 μου χρόνια σε μια γιορτή μοναδική. Ευγνωμόνω γι' αυτό την Μαρία Αντωνιάδου που το έκανε. Στο μορφωτικό είδημα της ΕΣΥΑ έχω γίνει αντιπρόεδρος. Ουσιαστικά δηλαδή διαδέχτηκα το Βασίλειο Βασιλικό, ό,τι μεγάλη τιμή. Αλλά τα ρέστα μου, δηλαδή τα πάντα μου θα τα έδινα για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα.

0: Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε νεότερα από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικόπτερα τύπου Bell μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα 2 ατόμων το καθένα. Τα μέλη και των δύο πληρωμάτων διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, οι δύο ελαφρά τραυματίες και οι δύο χωρίς τις αισθήσεις τους. Αναφορικά με την επιχείρηση κατάσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στη Βιωτία, πέρασε στο Πόρτο Γερμενό και μένεται τώρα στο Όρος Πατέρα και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, η μάχη συνεχίζεται από επίγειες δυνάμεις 500 πυροσβεστών και τη συνδρομή 26 εναέριων μέσων. Εστιάζεται στις περιοχές Ψάθα, Βένιζα, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, με στόχο να ανακοπεί το πύρινο μέτωπο προς τα Βίλια και τα Μέγαρα. Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά με δικογραφία σε βάρος τους για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η φωτιά προκλήθηκε από αγωγούς μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Real FM.
0: Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Τραγούδι ερωτικής υψικαμίνου από τη Γιώτα Νέγκα. Έχετε καταλάβει ποιος μας το έφερε εδώ.

καταμάλαμα Ευαγγέλιο για τη γυναίκα είναι το επόμενο τραγούδι. Ο Σωκράτης Μάλαμας και μόνο με την πρικυπέσα συντροφεύει εσαΐ τους αληθινά ερωτευμένους. Και μόνο αυτό το τραγούδι θα τον μπορούσε να τον τοποθετήσει σε μια δεκαπεντάδα σπουδαίων λαϊκών συνθετών.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, περάσαμε μια πρώτη ώρα θαυμάσια μαζί. Τώρα πάμε στη δεύτερη ώρα. Θα συνεχίσουμε το καλοκαιρινό μου συναξάρι με τραγούδια ποικιλόμορφα. Ξεκινάμε με δύο από τα Άγια των Αγίων. Άξενες Τι, Οδυσσέας Ελίτης, Μίκης Θοδωράκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Τρία ιερά τέρατα για να αισθανθούμε και στο τελευταίο μας κύτταρο τι θα πει Ελλάδα. Μην το βάζετε κάτω ρε, είμαστε από καλή γενιά, χωνέψτε το.

Για να συνοψίσω τη σημερινή κατάσταση, θα σας πω ένα καταπληκτικό αφορισμό του Γιάννη Τσαρούχη. Στο τέλος στην Ελλάδα, για πάντα, γίνονται, τα πάντα μάλλον γίνονται όπως θέλουν οι μέτριοι. Το ξαναλέω. Στο τέλος στην Ελλάδα, τα πάντα γίνονται όπως θέλουν οι μέτριοι.

Σουηδοί έδωσαν τον Νόμπελ στον Λίτη και ονόμασαν το όνομά του, τι είναι, σημαίνει ελευθερία, έρωτα, σελένη, Λίτης δηλαδή, ενώ το πραγματικό του όνομα είναι Αλεπουδέλης, αλλά το έδωσαν κυρίως για τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ ήμουν εκεί, ήμουν στη Στοχόλμη, η μουσική έπαιξε μεγάλο ρόλο, η μουσική του Μίκη.

συνιστώ να είστε πάντα συντονισμένοι στο Real 97,8 και να ακούτε τις Κυριακές του Πολιτισμού. Είναι μια καταπραγεντική εκπομπή. Αυτό χρειαζόμαστε. Καταπραγεντική. Θεϊκός ποιητικός εδώ.

κόσμου που να μπορούσε να εκφράσει το λαό με αυτόν τον τρόπο που εκφράζει εδώ πέρα ο Οδυσσέας Ελίτης. Αυτό είναι συνταρακτικό. Έχουμε υψηλή ποιήση, έχουμε υψηλή μουσική, έχουμε μεγάλους ερμηνευτές. Είμαστε ρε παιδιά πλούσιοι, δικά μας είναι όλα αυτά, δεν είναι ξένα. Ο Ελίτης έλεγε ότι το Αιγαίο είναι δικό του και το πήρε, δικό του ήτανε. Ο Ηλιοπότης Ελίτης

τι ώρα και να ακούσετε αυτό το τραγούδι, θα σας σηκώσει λίγο ψηλότερα. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Άλλος ποιητής, ο Γιώργος Σεφέρης. Και εμείς είμαστε βουβοί στους καναπέδες, άοσμοι, άγευστοι, δεν βγαίνουμε έξω. Περιμένουμε την αλλαγή. Η αλλαγή δεν θα έρθει μόνη της. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να έρθει η αλλαγή.

Όλα τα μου πει οι ποιητές, όλα τα έχει πει η ελληνική ποιήση. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος έλεγε: βάλε μια βόμβα στο πεπρωμένο σου. Τίναξε δηλαδή το πεπρωμένο σου στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το πεπρωμένο του Βασίλη Δημητρίου.

Χτες το βράδυ διάβαζα. Πάντα διαβάζω Τσιφόρο. Έχει πει τόσο ωραία πράγματα με το δικό του ύφος, αλλά Τσιφόρο που λέμε. Έλεγε λοιπόν μια ωραία παραβολή. Ο Θεός έκανε τα δέντρα για να σκαρφαλώνουν οι μέρμιγκες. Έκανε τις κότες για να τρώνε τους μέρμιγκες. Έκανε και εμάς για να τρώμε τις κότες. Και έκανε και τους έξυπνους για να τρώνε εμάς. Συμπέρασμα. Δέντρα δεν υπάρχουν, καήκαν όλα και χαθήκαν όλα.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα τη

0: ίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θέλω να σας πω...
2: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
3: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Κι εγώ όμως συνεχίζω αυτή την απίστευτη ανηφόρα. Πήγα προχτές στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την γυναίκα μου τη Μαρία και είδα το Λευτέρη σαν ένα μικρό μωρό να κοιμάται πάνω σε μια πολυθρόνα. Δεν τον ξύπνησα καν, έφυγα. Αλλά έμαθα ότι έκανε κάτι συγκλονιστικό την περασμένη εβδομάδα. Μου είπαν ότι σε μια εκπομπή που έκανε ο Γιώργος Παυριανός, η Παύρη που το λέμε, ο αγαπημένος φίλος, ζήτησε αυτό, ο Γιώργος από το Λευτέρη να απαγγείλει την άπονη ζωή αν μπορεί. Και ο γέροντας, ο Σεβάσμιος, την απήγγειλε εξαιρετικά, τόσο που ο Ξαρχάκος όταν την άκουσε έκλαιγε, μου έλεγε ηρώ, ακατάπαυστα. Και τώρα μετά από πολλά χρόνια θα συναντηθούν οι δυο τους ξανά. Θα είμαι κι εγώ εκεί.

πριν παίξω ένα έξοχο συμβολικό τραγούδι που είναι το μόνο που μπορεί να παρηγορήσει τους Έλληνες, αλλά και το μόνο που μπορεί να δώσει ένα μέλλον στην Ελλάδα, με το νόημά του εννοώ, θέλω να πω 2-3 λόγια για το πολιτικό σκηνικό που είναι αποκαρδιωτικό. Ο Πρωθυπουργός είναι αρκετά σημαντικό το ότι παραμένει όρθιος ακόμα. Θα έλεγα μόνος του. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε άσχημη εποχή. Μόνος του το παλεύει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι αξιοζήλευτο. Εκτός αν είναι αλήθεια τα σκάνδαλα που λέμε, που λένε. Οι υποκλοπές, τα Τέμπη, οι οπικεπέδες, οι φραπέδες, οι χασάπιδες. Αν είναι αλήθεια αυτά, τότε τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Το κόμμα μου, το πάλι ποτέ ηρωικό Πασόκ, το μέγα θήριο Ανδρέας Παπανδρέου, που άφησε αυτό το κόμμα που έδωσε στον ελληνικό λαό 12 χρόνια ευτυχισμένα, το κόμμα μου παραμένει στάσιμο. Στάσιμο παραμένει, αν και έχει σπουδαία στελέχη και έχει και ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Ξέρετε τι φταίει. Το είχε πει η Μελίνα με έναν τρόπο πολύ ωραίο. Δεν είμαστε της μόδας. Μόνο αναμνήσεις φέρνουμε. Δεν είμαστε της μόδας. Ο Τσίπρας όμως επανέρχεται δρυμής. Έχει 3 απλά πράγματα ο Τσίπρας. Είναι νέος, δεν έχει σκάνδαλο, αφήστε τον Άδων να λέει τα δικά του, και άφησε και 35 δις στον επόμενο πρωθυπουργό, δηλαδή στο Μητσοτάκη. Έχει ξαναγίνει αυτό? Όχι. Η αριστερά, θέατρο σκιών. Θίασος εν διαλύση. Ο αξιοπρεπής Φάμελος παραιτήθηκε. Ο Πολύς Πολάκης επανέρχεται διαβοής και θέλει να γίνει και αρχηγός. Ποιου κόμματος? Του 0,1 που το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όλα αυτή την εποχή, εκτός του Μουντιάλ ίσως, δεν ενδιαφέρουν τους Έλληνες. Αλλά και το Μουντιάλ είναι μια επ' τα ίδια. Ομάδες μέτριες, διαφήμιση απίστευτη, ότι είναι μοναδικό, το καλύτερο, οι θεοί παίζουν μπάλα, οι σαραντάριδες. Δεν είναι το καλύτερο Μουντιάλ. Αυτό δεν είναι αληθινό. Δεν θέλω μόνο να ακούσετε αυτό το τραγούδι, θέλω να το σκεφτείτε βαθιά και να πράξετε ό,τι σας υπαγορεύει το τραγούδι αυτό. Μια αντίστοιχη εποχή σαν τη σημερινή τον εμπνεύσει ο Μίκης Θεοδωράκης, και είναι ένα το μήνυμα που δίνει. Ενωθείτε, ενωθείτε.

0: Πολυχρόνιος ημέρα. Τι υπερμάχο, τι υπερμάχο.
1: Real FM.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Θέλω πριν κλείσουμε απόψε να διαβάσω και να ευχαριστήσω αυτούς που στο πρώτο συναξάρι που έκανα την προηγούμενη Κυριακή μου έγραψαν πολύ ωραία, εξαίσια πράγματα. Έχω χαιρετισμούς λοιπόν από την κυρία Στεφανάκη Μάνια. Αν είσαι εσύ η γυναίκα του αείμνηστου Γιώργου, πάρε τηλέφωνο και άσε το τηλεφωνό σου να μιλήσουμε. Η Αντωνία Παγκάτη γράφει: την αγάπη μου, η εκπομπή σας είναι από τις αγαπημένες εκπομπές στο Real FM. Έχω χαιρετισμούς από την κυρία Καταρίνα από τα Πετράλωνα. Καλώς ήρθες ζωντανά στην ωραία σου εκπομπή. Πρέπει να ξέρεις ότι ψιλοανησύχησα με τις προηγούμενες εκπομπές που έλειψες και παίχτηκαν επαναλήψεις. Εύχομαι να είσαι πάντα γερός με υγεία και κάμα 300 χρόνια να σε έχουμε κοντά μας. Μπράβο. Αυτό το έγραψε ο Δημήτρης από την Κοκκινιά. Εγώ τώρα. Τα σέβη μου κύριε Λιάνη, σας ακούω συχνά, στιχουργός Λούλα Παπαγιανοπούλου. Στείλτε μας κανένα στίχο. Ο Άκης γράφει: πάνω από τη Θεσσαλονίκη, παράλληλα, υπάρχει ένα ωραίο δάσος. Κάποιοι Θεσσαλονικείς δεν το ξέρουν και δεν το έχουν επισκεφτεί ποτέ και είναι ελάχιστα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Θα μπορούσε να είναι ένας υπέροχος χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Πολύ σωστά. Καλησπέρα κύριε Λιάνη. Όμορφα περνάμε τα κυριακάτικα απογεύματα μαζί. Πολύ όμορφα. Να είσαστε καλά, να δημιουργείτε. Πόσο δίκιο είχε ο αγαπημένος μας Δημήτρης. Η Ελιά μου το γράφει. Η Ελιά είναι πανάρχη. Νεότατη στην ψυχή, στο γράψιμο, αλλά την αγαπάω από χρόνια. Ο Δημήτρης, κύριε Γιώργο, πότε είναι η τελευταία εκπομπή και πότε ξεκινάτε πάλι μετά? Άγνωστε ευουλέ του Real και του Γεωργίου Λιάνη. Θα σε ενημερώσω. Ακόμα ένα. Γιώργος Βαβανέλος. Λιμάνι, βράδυ και στο χέρι κρατάμε το κορίτσι. Αυτό είναι καλοκαίρι. Ο Ορέστης. Γιώργο, βρασερίζει. Το μηντιακό σύστημα και η ενημέρωση είναι μάστιγα. Έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά από τους Ναζί και τους Ναρκέμπορους μαζί. Και τελευταίο μήνυμα. Α, το τελευταίο το γράφει ο Δήμος από την Κοπεχάγη και λέει ότι ναι φίλε Γιώργο, Βασίλης Χατζηπαναγής, αυτός θα μπορούσε να είναι στο Μουσιάλ. Κατόπιν αυτού, για 4-5 άλλους, το συζητάμε. Αυτός όμως αξίζει.

αξίζει να πάρετε τη Real σήμερα. Έχει μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία. Μπορούμε να διαβάσουμε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα. Μας δίνει συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ασφαλές καλοκαίρι, ασφαλείς διακοπές. Μας λέει πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει. Και τέλος έχει νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Η σημερινή Real News. Η απόψινή εκπομπή, όμορφη όπως ακούσατε, δροσερή, τρυφερή όπως εσείς, είχε κύονες εδώ που τη στήριξαν και πρέπει να αναφερθώ στα υπέροχα παιδιά αυτά, στο Γιάννη Καραγευρέκη, στο Γιώργο Τζιβελεκίδη που είναι εδώ και του θαυμάζω τώρα την πανέμορφη φαλάκρα που έχει, ναι, και στο τηλεφωνικό κέντρο η πάντοτε πριγκιπέσα, όχι μόνο στο τραγούδι, Εύη Βουγιουκλιώτη. Θέλω να περάσετε ένα βράδυ υπέροχο Κυριακής με τη ζεστούλα που έχει 36-37 βαθμούς. Να είστε πάντα καλά. Σας αφήνω να ακούσετε δύο θεούς ή έναν θεό και έναν ημίθεο. Στέλιος Καζατζίδης, το δικό σου αμάρτημα, και Στράτος Διονυσίου, εγώ ο ξένος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
5: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
4: Και την έχεις.
5: Άμικρο Πληροφορική.
4: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
5: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
4: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
5: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
4: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
5: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
4: Άμικρο Πληροφορική.
5: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

Δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

τις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: In Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

στα σώματα μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα. Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα πού.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

ένας μεγάλος τραγουδιστής και ένα σπουδαίο παιδί, ίσως από τα πιο καλά παιδιά του χώρου,

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά στη μια κι ας με ξεχνά στην άλλη.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως